0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

στο Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στεναντουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνδίκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι σύμφωνα με τις τοπικές ουκρανικές αρχές. Το Κριβή Ριχ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και αποτελεί

0: ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ουκρανικής βιομηχανίας χάλιβα και εξόρυξης. Είναι επίσης γνωστή η πόλη ως γενέτειρα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμιρα Λούζα. Ο διεθνής μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρος στον Ευωϊκό θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει επιλογικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 27 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα, 5 με 6, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας. Είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 50 δεύτερα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Με όλη την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά έχουμε σε εξέλιξη στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στην διάρκεια βέβαια της νύχτας και φυσικά ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό. Το νέο πρωινό το οποίο μας βρίσκει, όπως ξέρετε, καθημερινά εδώ κοντά σας και εσείς κοντά μας, με το ραδιόφωνο σας, με την συσκευή που ακούτε, είτε από το κινητό, είτε από το ραδιόφωνο στο σπίτι, είτε από το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο, με όποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή έχετε, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την χώρα. Να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσα σε αυτές βεβαίως και η Ελλάδα και η Τουρκία, για τις εργασίες όπου θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Έχουμε πει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική κατάσταση, με όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε από το πακέτο της ΔΕΘ, με την αντιπολίτευση, την αξιωματική και την Ελλάσσονα να δίνει τη δική της κριτική και να ασκεί τη δική της κριτική, και βέβαια με τις συνεντεύξεις εδώ που υπάρχουν και στον Sky. Έχουμε από την άλλη όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με ακόμη μία περίπτωση γυναικοκτονίας χθες στην Ροδόπη, εκεί όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμο με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του. Βεβαίως σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει μετρό, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα έργα τα οποία έρχονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να ανακουφίσουν βεβαίως και πάνω απ' όλα την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και των επισκεπτών της πόλης, αλλά και φυσικά και το κυκλοφοριακό και όλα αυτά τα οποία έρχονται σιγά σιγά με αυτά τα έργα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 6 με την πλήρη παράθεση όλων των ρεπορτάζ, έχοντας απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ρυθμό του Sky τον Γιώργο Βραχνό, που φροντίζει και επιμέλεται την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στα οποία θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-00-170-4 ο Πέτρος Μωραΐτης. Και εγώ θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου όταν τα στείλετε μέσα από την οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως τις επιμελήθηκε η Αθήνα Μαρά.

και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στο κυβερνητικό επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν ώψη ΔΕΘ με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών αλλά και το πολιτικό στίγμα όπου θα εκπέμψει με ορίζοντα τις επόμενες τετραετίες ως το 2030. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν αναμένεται να ολοκληρωθεί και η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίες σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Να θυμίσουμε ότι με χθεσινό το ανάρτηση ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάνουμε. Επίσης, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, αλλά και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή τώρα θα ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών αλλά και των υπόλοιπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολίασει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους λόγους συνταξιούχων χειρίας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Ρόδο, για παράδειγμα, σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία τώρα Άντωνι Κουίν, στο φαριράκι της Ρόδου, σφραγίστηκε επιχείρηση και της επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε σε αυτήν πρόστιμο 28.000 ευρώ. Πρόστιμα τώρα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν και σε 4 επιχειρήσεις στην Ζάκυνθο. Στην Κέρκυρα τώρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Εδώ έρχεται και η είδηση που διαβάζουμε στην εφημερίδα η Καθημερινή, διότι φαίνεται πως οι πολίτες είμαστε σύμμαχοι με την ΑΔΕ στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Από την αρχή λοιπόν του έτους έως και τις 26 Αυγούστου έχουν υποβληθεί περισσότερες από 25.000 καταγγελίες, ενώ το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής απόδειξη περίπου 7.355 αποδείξεις, στέλνοντας έτσι τη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Η ΑΔΕ αναγνωρίζει τη συμβολή των πολιτών ως σημαντική στην ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών, την ώρα που τα φορολογικά έσοδα από το 2026 εκτιμάται πως θα ενισχυθούν κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram Meta, η οποία κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην θήκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρένιε, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Meta, η οποία συνεχίζει να έχει δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλεμανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία νεοριοθετούνται οι περιοχές που επιλήγησαν τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του τρέχοντος έτους και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,5

4 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεάν κρατική αερογή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ για την επιδότηση της προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Στις 3.038 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, εκ των οποίων οι 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε με χθεσινή του συνέντευξη και παρουσία εδώ στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου στις ακραίες συνθήκες επί της οποίας κλήθηκε να επιχειρήσει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, ο υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τούρνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαράς, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο Κο και Κάρπαθο. Κατά 9 μήνες μειώθηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια η αναμονή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μια δικαστική απόφαση ύστερα από τις παρεμβάσεις ολομελίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο μέσος χρόνος λοιπόν περαίωσης μιας υπόθεσης από τις 1232,45 ημέρες του 2023 υποχώρησε σε 971,86 ημέρες του 2025. Την ίδια περίοδο ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων μειώθηκε κατά 12% καθώς περιορίστηκαν από τις 11.504 στις 10.126. 6 στους 10 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή σε ευρώ. Η προθεσμία, να θυμίσουμε, υποβολής αίτησης εκπνέει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13 με 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, υπογράμμισε ο Υπουργός. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM στην Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Ιταλού ομολόγου του και των αρχηγών του ναυτικού των δύο χωρών. Συνολικές ποινές φυλάκης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλίου δικαίωσεων στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα 5η το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα 5η ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Την ίδια ώρα έχουμε και ένα νέο κανονισμό στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων για τις φοιτητικές εστίες. Το ένα λοιπόν μετά το άλλο τα ελληνικά πανεπιστήμια οργανώνουν τις φοιτητικές τους εστίες, με το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων να ορίζει σαφείς όρους λειτουργίας των εστιών με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας ακόμη και συμβολικό ενίκιο από 20 στους 60 ευρώ ανάλογα με την κατοικία και τον τύπο του δωματίου. Παράλληλα, ζητάει από όσους κατέχουν δωμάτιο χωρίς να το δικαιούνται να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν το ενίκιο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό.
Καθαρή παροδία χαρακτήρισε το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον δεν έχει νόημα, καθώς ανακοίνωσε κυρώσεις.

0: που ήδη υπήρχαν. Νωρίτερα, πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο κ. Μπέσαν, δήλωσε ότι μίλησε με τον Υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, σε ήχη Σαλμάν Μπιν Χαλιφά Αλ Χάλιφ, σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν. Στην Τεχεράνη θα ταξιδέψει σήμερα Πέμπτη ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και την ανάγκη επιστροφής του στάτους κβο πριν την 28η Φεβρουαρίου. Ο πρίγκιπας Χάρη τώρα και η οικογένειά του επέστρεψαν εχθές στην Βρετανία, 6 χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη Βρετανική βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρη έφτασε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Μπέρνιχαμ με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια. Από το παλάτι πάντως υπάρχει απόλυτη ψυχραιμία και απόλυτη σιωπή, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν για την επιστροφή. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων εχθές κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στη Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ της Αμερικής ενέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή δύο χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά είναι το πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφια σε επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0. Δύο γκολ για τον Βάγκρα, ένα για τον Γιώβιτς και ένα για τον Μάριν. Την νίκη του που θα δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Τσεχία, στην Τσεχία, την Χάρατζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει σε 9 στην Βουλγαρία την Τσεσεκά Σόφια. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται και ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει διετέ συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 29 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Και τέλος, για τη φάση των μέλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία. Και πάμε στις φωνικές πρεμιέρες που σάγρασαν τον Νεπάλ με τις εξελίξεις όλες που μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο η Χρύσα Τσίχλη.
1: Επισήμως οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ έχουν φτάσει στους 98. Ώρα με την ώρα όμως αυτός ο αριθμός αυξάνεται, καθώς είναι τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, αυτή τη στιγμή μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται φτάνουν τους 570, οι 466 από αυτούς είναι ξένοι υπήκοοι. Ήδη το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στην περιοχή αγνοούνται και 90 Ιταλοί πολίτες. 250 είναι οι αγνοούμενοι στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές.
2: Ένα φαινόμενο με μία ορμή, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, που παρασένει τα πάντα και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα οπτικά ντοκουμέντα και μάλλον, ξαναλέω με πάσα επιφύλαξη, πυροδοτήθηκε από έναν σεισμό που προηγήθηκε, Χρύσα.
1: Μόλις μέσα σε ένα λεπτό, ο χήμαρος λάσπης κατάπιε το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ. Είναι ίσως η πιο συγκλονιστική από τις εικόνες που αντικρίσαμε. Εξαφάνισε τις υποδομές και έκανε αδύνατη την πιθανότητα διαφυγής για τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και πιθανόν να μιλάμε και για ανθρωπιστική κρίση. Στην πλευρά του Θιβέτ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ έδωσε προσωπικά εντολή να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι δυνάμεις που απαιτούνται για τη διάσωση των επιζώντων και για τη μεταφορά βοήθειας, γεγονός που δείχνει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με τη βοήθεια ελικοπτέρων εκαιώνονται χωριά, καθώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των πληγέντων με άλλο τρόπο. Ήδη η Ινδία, που επίσης μετρά πολλούς αγνοούμενους, ανακοίνωσε την αποστολή αεροσκάφου στο Νεπάλ με 10 τόνους βοήθειας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπήρχε σεισμός που προκάλεσε μεγάλη καταλύστηση, η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό υποχώρησε, τεράστιο.

0: τεράστιες ποσότητες νερού απελευθερώθηκαν απότομα και κατέβηκαν με ορμή προς τις χαμηλότερες περιοχές.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου στην αστυνομία. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά Τουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Το Αγίου Φανουρίου σήμερα. Επίσης γιορτάζει και ο Αρκάδιος. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ανατολή του Λίου 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δύση του Λίου 2 λεπτά μετά τις 8 ώρα το απόγευμα. Και το 479 π.Χ. έχουμε την μάχη των Πλατεών. Το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίστηκε και χάνει το δεξί του χέρι. Το 1829 έχουμε τους πρώτους Έλληνες που πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Καλημέρα στην Αυστραλία λοιπόν. Καλό πρωινό στο Δημήτρη από την Μελβούρνη και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. 1922 έχουμε τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν την Σμύρνη. 11 η ώρα το πρωί έμπρος στη φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ στις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι σαν σήμερα περιπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγεστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων. 1923 αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλα στο κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. 1909 σαν σήμερα γίνεται ο Νίκος Τσιφόρος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημοσιογράφους, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 γεννιέται ο Λέστερ Γιάνγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας με πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο της jazz. Το 1901 σήμερα γίνεται η Ζάρια Εβόρα, η τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου, η ξυπόλητη πριγκίπισσα. Σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Στίβι. Ο Στίβι Ρέι Βον, ο καλύτερος κιθαρίστας λέει εδώ ο ηχολήπτης μας, Αμερικανός κιθαρίστας της των blues. Το 2001 φύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο MIT της Μασαχουσέτης. Και το 2000 και σαν σήμερα, το 1977 παρακαλώ πάρα πολύ, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

για τη ζωή σου, Τρία Μπέλου, 1997. Σε όλους εσάς τους επαγγελματίες οδηγούς, εκεί που είναι το σπίτι σας πολλές φορές και μένετε σε αυτά, εσείς οι ιδίες των διεθνών μεταφορών, να έχετε ένα καλό πρωινό, καλές διαδρομές.

Καλημέρα επίσης στον οδηγό Κούριερ τον Ανδρέα. Καλό πρωινό. Και μας λέει ότι από Πέτρου Ράλι άνοδο προς Νίκαια, στρίβοντας αριστερά στο φανάρι για να βγεις και φυσό κάτω από τη γέφυρα στην άκρη του διαζώματος. Το καπάκι έχει φύγει από το φρεάτιο, δεν είδα καλά και είναι επικίνδυνο παίρνοντας στροφή κάποιος να πέσει μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Επαναλαμβάνουμε, από Πέτρου Ράλι άνοδο προς Νίκαια, στρίβοντας αριστερά στο φανάρι για να βγεις και φυσό κάτω από τη γέφυρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλό πρωινό. Και επίσης θα δώσει πάνω και πάλι. Καλημέρα, θα τραγουδήσει τώρα, είμαι σίγουρο θα σα αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και σένα. Σε σήμερα φεύγει από την ζωή το 2005 ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τρομπετίστας και συνθέτης της ελαφριάς μουσικής, έτσι όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι ειδικοί της μουσικής. Φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης και ακούμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάμε στην θεματολογία μας και πάμε στα ρεπορτάζ, διότι προσιλωμένο στο σχέδιο πόντισης του καλωδίου παραμένει η Αθήνα παρά τις κορώνες της Άγκυρας, που ζητά να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν και απαιτεί να δώσει εκείνη την όποια άδεια. Το θέμα της ρητορικής όξυνσης και των όποιων προεκτάσεων φέρνει η χώρα μας ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα βεβαίως που ο Ερντογάν εκτοξεύει νέες απειλές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε και την ενεργοποίηση σε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, που απέκτησε πρόσφατα το πλειοψηφικό πακέτο για το έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση του αδιεξόδου που έχει προκύψει, επαναλαμβάνουμε όπως πάντα και όπως ξέρετε, εξαιτίας αυτών των διαφωνιών αλλά και των αξιώσεων της Άγκυρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους Ελλάδα και Τουρκία, για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Και όλα αυτά βεβαίως θα έρθουν και με την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών την Τρίτη και Τετάρτη στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, μια που την Προεδρία αναλαμβάνει η Ιρλανδία από πρώτη του μηνός. Οπότε λοιπόν και έχουν το πρώτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλινικό.
1: Σε νέες θριαμβευτικές αναφορές στον τουρκικό αιώνα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης του Μαζικέρτ, στέλνοντας μήνυμα πως η Άγκυρα είναι εκείνη που διαμορφώνει τις εξελίξεις.
0: Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας. Το κάνουμε αυτό για να δείξουμε

0: ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι το τέλος. Έτσι δέσαμε και την ουρά του αλόγου μας για να χτίσουμε τον αιώνα της Τουρκίας. Ας γνωρίζουν λοιπόν και ας καταλάβουν όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι στην περιοχή μας η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Στο μικροσκόπιο της Τουρκίας, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
2: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς και σε ό,τι αφορά την έρευνα και πόρους του καλωδίου και συνολικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί λοιπόν από τους κανόνες αυτούς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα από αυτό το βήμα, να προχωρήσει το έργο και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται και αναλογεί για την πρόοδο του.
1: Τουρκικές πηγές τονίζουν στο Sky πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, αλλά ζητά προκαταβολικά ενημέρωση για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
3: Η θέση της είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
4: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
1: Για το Πασόκ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
5: Χρειάζεται αποφασιστικότητα, ανυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η Ελλάδα το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.
0: Περισσότερα για τη θέση της Τουρκίας αλλά και βεβαίως τις αξιώσεις της Τουρκίας μετέδωσε χθες το βράδυ ο Μανώλης Κωστίδης στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
6: Όταν ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι στην περιοχή ξαναγράφεται η ιστορία από την Τουρκία, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο ίδιος, και αυτός είναι και ο σκοπός του και ο στόχος του, καταλαβαίνουμε το τι σχεδιάζει η Τουρκία. Από εκεί πέρα, ναι, η πόλη του καλωδίου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο η Τουρκία επιμένει πως χρειάζεται τουλάχιστον μια επικοινωνία μαζί της, μια ενημέρωση. Από την άλλη όμως είναι και τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία και σύμφωνα πάντα με το Πρακτορείο Ανατολή, με σημερινό δημοσίευμα, δεν είναι δική μας ερμηνεία, ερμηνεία του Κρατικού Πρακτορείου Ειδήσεων που λέει ότι τα θαλάσσια πάρκα που ουσιαστικά περικλούν το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο, ναι μεν προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη λέει προστατεύουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες. Άρα ο σκοπός δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του Κρατικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και μιλάω για ερμηνεία διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η σημερινή συγκέντρωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Μαζικέρ. Το 1971, σήμερα μεγάλη γιορτή για τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό λέγανε σήμερα έτσι και τα λοιπά, ότι νικήσανε το Βυζάντιο και φτάσανε μέχρι το Αιγαίο. Όμως, όταν ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή, στο βήμα, τον Devlet Bahçeli, τον κυβερνητικό του εταίρο, ο εκφωνητής άρχισε να λέει συνθήματα ότι το 1971 κατακτήσαμε την Ανατολία με όραμα το 2071 να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία που με την παρουσία του Ερντογάν λέει η Τουρκία ότι το 2071 έχει σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο όπως το 1971. Αυτό ονειρεύονται οι Τούρκοι.
0: Τώρα μια ακόμη συμφωνία έρχεται και η χώρα μας έτσι αναβαθμίζεται και θωρακίζει το πολεμικό της ναυτικό. Πλέον λοιπόν στο στόλο θα προσθεθούν δύο σύγχρονες φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία και πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με βαρύ οπλισμό. Η Μαρία Τσιλίνκου στο ρεπορτάζ.
1: Σελίδα για το πολεμικό ναυτικό, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, δύο πλοία πολλαπλών αποστολών με σημαντικές δυνατότητες.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό έχει πιστοποιήσει την εξαιρετική κατάσταση από ό,τι διαβάζω αυτών των δύο, γιατί έγινε αυτοψία, έτσι.
8: Ναι.
7: Είναι έγκυο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει.
1: Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029.

0: Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, με βαρύ οπλισμό εκτόπισμα 6.500 τόνων, μήκος 144 μέτρων, πλάτος 19,7 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τους 27 κόμβους. Η Κάρλο Μπεργκαμίνη είναι φρεγάτα γενικής χρήσης. Διαθέτει μεταξύ άλλων ένα ναυτικό πυροβόλο 3 ιντσών και ένα 5 ιντσών, ένα σύστημα εκτόξευσης τορπιλών, δύο κάθετους εκτοξευτές με συνολικά 16 κελιά για πυράβλους. Η Βιρτζίνιο Φασάν έχει σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την ανθυποβρυχιακή μάχη, διατηρώντας παράλληλα ικανότητες για αποστολές επιφανείας και αντιρρεπορικής άμυνας. Βασική διαφορά είναι το σειρώμενο σόναρ, το οποίο προσφέρει βασική ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις έως 150 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει δύο ναυτικά πυροβόλα 3 ιντσών. Με την εφαρμοστική ρύθμιση που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ιταλού ομολόγου του, καθορίζεται επίσης η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Οι δύο φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ με δυνατότητα πρόκτησης σε πλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις 4 Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
1: Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από τα ζητήματα με
0: εκτόξευσης τορπιλών, δύο κάθετους εκτοξευτές με συνολικά 16 κελιά για πυράβλους. Η Βιρτζίνιο Φασάν έχει σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την ανθυποβρυχιακή μάχη, διατηρώντας παράλληλα ικανότητες για αποστολές επιφανείας και αντιρρεπορικής άμυνας. Βασική διαφορά είναι το σειρώμενο σόναρ, το οποίο προσφέρει βασική ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις έως 150 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει δύο ναυτικά πυροβόλα 3 ιντσών. Την εφαρμοστική ρύθμιση που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ιταλού ομολόγου του, καθορίζεται επίσης η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Οι δύο φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ με δυνατότητα πρόκτησης σε πλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις 4 Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
1: Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από τα ζητήματα με τις συντάξεις. Διότι με ανάρτηση του χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίες που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Για μισή παροχή μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνεχίζουν το σφυροκόπημα για την ακρίβεια. Συνέχεια στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε και χθες ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Αν τσικώνει το ρεπορτάζ.
2: Στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια κοινωνική αδικία που αποκαταστάθηκε.
3: Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
2: Στον Πρωθυπουργό απάντησε η αντιπολίτευση.
4: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας.
5: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι.
6: Οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70% τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552.
2: Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
7: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέμε να δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο.
8: Είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
9: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει.
2: Στην κριτική του Νίκου Παπά για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους έχει μια στρατηγική συνέχιση της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο.
11: Η Ελλάδα έμαθε να ζει, οι κυβερνήσεις όχι οι πολίτες, δανειζόμενοι από τα παιδιά τα οποία γεννιούνται ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει λογική και να μην παραδώσει όταν έρθει εκείνη η ώρα μια ακόμα πιο χρεωμένη χώρα.
2: Και οι δημοσκοπήσεις ρίχνουν νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
12: Θυμάστε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης κόμμα που κυβερνά την Ελλάδα 8 χρόνια να είναι αυτό που προηγείται και μάλιστα με πολλές μονάδες έναντι του δεύτερου?
13: Θα δούμε που θα καταλήξουν και μετά στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και πια όλα τα κόμματα εν ώψη και αυτής της προεκλογικής δεν θα έχουν παρουσιάσει ενδελεχώς και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα προγράμματά τους.
14: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Mm-hmm. Τρέμουν.
2: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Περισσότερο για το τι ακριβώς περιμένουμε και τι ακριβώς αναμένουμε όλοι οι πολίτες να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά και πώς προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον πολιτικό μας συντάκτη, ένα από τα μέλη του Εξώστη, εδώ στον Sky 10 με 10 με τον Αντώνιο Τζουλέτο, Γιάννης Καντέλης.
3: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και τα εγκαίνια στο μετρό στην Καλαμαριά. Με την άφηξή του όμως στην πόλη, ξεκινά στην ουσία μια εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών για τις επόμενες 10 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υπουργοί έχουν πάρει εντολή να ανέβουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα σε διαφορετικούς νομούς ο καθένας, με εξαίρεση τον κύριο Πυριακάκη που μένει στην Αθήνα για ευνόητους λόγους, και σε κάθε επίσκεψή τους να αναφέρονται σε ένα θετικό κυβερνητικό έργο από το Υπουργείο τους που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία δέχεται πίεση εκ δεξιών και θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση και προφανώς να συσπυρώσει και τους ψηφοφόρους της.
15: Και το γιατί δέχεται αυτή την πίεση αποτυπώνεται στους αριθμούς. Νομίζω καλύτερα να δούμε τις κάρτες για να καταλάβουμε κιόλας ποιο είναι το πρόβλημα εκεί πέρα.
3: Ένα πρόβλημα που φαίνεται να παραμένει, πρέπει να σου πω. Εδώ έχουμε συγκρίνει τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 και το τι έλαβε ένα χρόνο αργότερα η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Πρώτη Α Θεσσαλονίκης 35,28. Τα κόμματα στα δεξιά της, Ελληνική Λύση, Νίκη, Σπαρτιάτες και Φωνή Λογικής, 18,99%. Ένα χρόνο αργότερα 24,33% η Νέα Δημοκρατία.
15: Περισσότερες... Μάχη στήθος με στήθος, αν μπορούμε να πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς εδώ.
3: Σωστά, και τόσοι περισσότερες από 10 μονάδες για το κυβερνών κόμμα, τα κόμματα στα δεξιά της

0: 23,58%. Στην συνέχεια έχουμε την Β' Θεσσαλονίκης. Είναι 4 ενδεικτικοί νομοί τους οποίους έχουμε επιλέξει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό, 40,11% στις εθνικές εκλογές του 2023. Ψηλά και τα κόμματα στα δεξιά της, 20,37%. Ένα χρόνο όμως αργότερα υποχωρεί σχεδόν 13 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, 27,15%. Τα κόμματα στα δεξιά της και εδώ αυξάνουν τα ποσοστά τους, 27,59%. Χαρακτηριστικό δεύτερο κόμμα στη Β' Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Λύση. Η επόμενη περιφέρεια που έχουμε επιλέξει από τη Βόρεια Ελλάδα είναι η Πιερία. Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία 38,80%, 22,23% τα κόμματα στα δεξιά της.
1: Στις ευρωεκλογές... Αυτή είναι μια δύσκολη εικόνα.
0: Πολύ δύσκολη εικόνα, γιατί όπως βλέπουμε στις ευρωεκλογές, τα κόμματα στα δεξιά της έχουν περάσει μπροστά. Σχεδόν 4 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι κατέβαιναν οι πατριώτες αντί των Σπαρτιατών, αλλά μικρή διαφορά έπαιξε στο να κερδίσουν την Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της.
2: Τώρα, η προεκλογική καμπάνια του Κασιδιάρη και οι πληροφορίες του Sky ότι έχει ήδη δύο κόμματα, ένα βιτρίνα το κόμμα Έλληνες που τρέχει και ένα δεύτερο το οποίο είναι στα Σπάργανα και οργανώνεται στις Σκίες. Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το χειρισμό της υπόθεσης στο παρελθόν αλλά και στο επόμενο διάστημα. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
1: Τις επόμενες κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη βολιδοσκοπεί το πολιτικό σύστημα εν ώψη της αποφυλάκησης του. Η επανεμφάνιση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς το χειρισμό του θέματος στο παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα.
3: Τέτοιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, το θυμό του κόσμου, τα προβλήματα του κόσμου, ενισχύονται πάρα πολλές φορές από λαϊκίστικες φωνές κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, δίνουν την ευκαιρία σε τέτοιους τύπους να εμφανίζονται. Είναι μία τακτική την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Βλέπω ότι ακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
4: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Εργαλειοποιούν οτιδήποτε κινείται στην κατεύθυνση του να διατηρήσουν στις καρέκλες τους. Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
5: Γιατί όλα... τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
4: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
1: Την ανάγκη ενιαίου μετόπου κατά της ακροδεξιάς που ανθεί διεθνώς υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.
6: Καμία αντιπολίτευση η οποία κάνει κριτική, η οποία κάνει προτάσεις, δεν έχει ευθύνη για τέτοια φαινόμενα. Τα αιτία αυτής της δυστυχώς παρουσίας του κυρίου Κασιδιάρη και διάφορων άλλων είναι πολύ βαθύτερα. Προφανώς η ανέχεια, προφανώς οι δυσκολίες, προφανώς δυστυχώς τα λάθη του κεντρικού συστήματος αποτελούν μια αφορμή για πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν.
1: Μέχρι στιγμής νομικό εμπόδιο στα όποια σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να εισέλθει ως αρχηγός υποψήφιου πολιτικού σχεδιασμού ή να υποκρύπτεται πίσω από έναν σχηματισμό.

0: Εδώ είμαστε και μένοντας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να καλημερίσω καταρχάς εσάς μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και τον Πέτρο Μωραήτη, στην κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια. Καλημέρα κυρία Αφροδίτη, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στον Παύλο από την Καλαμάτα, στην Ελένη από την Καβάλα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στη Σωτήρια τα Μελίσια, να σε καλά Σωτήρη μου. Και μετά την αποχώρηση της κυρίας Ολόγας Γεροβασίλη, που κατήχε τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα προτείνει την Έλληνα Ακρίτα, αρκεί να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας. Η Άτζη Κούκη σε περισσότερες πληροφορίες, διότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Δεν φαίνεται να είναι ανέφελη η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής της αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλληνα Ακρίτα ομόφωνα, ωστόσο αυτή η

0: Έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο. Και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο το οποίο δεν αξιολογούν θετικά. Τώρα, στο διαδικαστικό σκέλος, τι ισχύει να δούμε? Για να γίνει η εκλογή, θα πρέπει η κυρία Κρήτα να συγκεντρώσει 75 ναι. Ωστόσο, αν τα παρόν ξεπερνούν σε αριθμό τα ναι, τότε δεν μπορεί να γίνει η εκλογή της. Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για μια καθεστωτική λογική και ομολογία απέχθειας της Νέας Δημοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και η κυρία Κρήτα, η οποία δήλωσε πως αυτό αποτελεί για εκείνη παράσημο και πως νιώθει δικαιωμένη.
1: Τώρα και να κλείσουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου που θέτησε ύψιστο συναγερμό τις υγειονομικές αρχές και ανησυχεί τους πολίτες που σπέβδουν να προμηθευτούν αντικουνουπικά και ό,τι άλλο μέσο τους θωρακίσει. Στους Δήμους τώρα της Αττικής, 31 στον αριθμό που είναι στο κόκκινο, οι ψεκασμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ενώ ο χάρτης των κρουσμάτων διευρύνεται. Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
2: Διευρύνεται ο χάρτης των περιοχών με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 63 Δήμους της χώρας έχουν καταγραφεί περιστατικά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών να εντείνονται. Η κάμερα του Sky ακολουθεί εξειδικευμένο συνεργείο που πραγματοποιεί ψεκασμούς επίγειους και από αέρος στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις.
3: Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα στα χωριά τα οποία έχουν κρούσματα και τα παιδιά, τα συνεργεία κάνουν εφαρμογές στους βόθρους ή σε ό,τι άλλο μικροαιστεία βρουν μέσα στο σπίτι, στην αυλή. Μια δεύτερη δράση είναι στα φρεάτια, ακριβώς έξω από τα σπίτια.
4: Όπως μπορείτε να δείτε, τα εξειδικευμένα συνεργεία έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν για να πραγματοποιήσουν τις εφαρμογές σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση.
3: Σε όλη την περιφέρεια έχουμε ένα δίκτυο με 60 σταθερές θέσεις, στις οποίες βάζουμε παγίδες διοξιδίου του άνθρακα. Συλλέγουμε κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια τα στέλνουμε στο εργαστήριο στο Απιθύτα, για να ανοιχνεύσει αν τυχόν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου.
5: Δεν μπορούμε να βγούμε έξω και μέσα με ταμπλέτες και με υγρά είμαστε όλο.
6: Τα γνωστά αντικουνουπικά, τα οποία είναι σε μορφή σπρέι, σε γαλάκτωμα, σε ρολόν. Προστατεύουν λόγω της και της έντονης μυρωδιάς που εκπέμπουν.
2: Στα φαρμακεία η ζήτηση για εντομοποθητικά είναι αυξημένη. Οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
7: Έχουμε υποχρεωτικά σίτες σε όλα τα παράθυρα και στην πόρτα. Και από εκεί και πέρα αντικουνουπικά.
8: Δεν μιλάμε για επιδημία, γιατί ο ιός δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο.
9: Έχουμε δεκαπλάσια έως εκατονταπλάσια άτομα που το έχουν ήδη περάσει και δεν το έχουν καταλάβει. Για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο πρέπει να έχει βαριά συμπτώματα.
2: Πρωταθλήτρια στα κρούσματα είναι η Αττική, με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο.
1: Αυτά από εμάς. Η Αθήνα Μαράκη έτοιμη για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ήδη έτοιμος να αναπόρχεται για το 2ωρό του. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο Δελτίο Ειδήσεων και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρασύσει τα εγκαίνια της γραμμής επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα

είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης θα μεταβεί στη Φλόρινα. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στεναντουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υποκράτηση σε απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ύποπτος, γεννημένος στη Ρωσία, δεν είναι γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ διενεργείται ερεύνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο

0: Μίρα Λούζα, ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Για τη βάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καρδιά.
1: Άντε, κοιτάξτε, καλή καρδιά που λέει και το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, για καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν γεμίζει το τραπέζι, γιατί ωραίο το λέει το άσμα η συγχωρεμένη, αλλά μεταξύ μας, αν δεν έχεις και το χρήμα να κάνεις δουλίτσα, διότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ότι εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και να ανακοινωθούν μέχρι την άλλη Δευτέρα οι τιμές. Θα μου πεις, ψάλτη το μυαλό σου στις τιμές. Ναι, στις τιμές, τι να πού να είναι. Απ' την άλλη μεριά, διεθνώς λέει οι τιμές των προϊόντων, λόγω λέει των συνθήκων που επικρατούν, των περιβαλλοντικών συνθήκων, δεν είναι και οι καλύτερες. Αυξάνονται τα μένα, αυξάνονται τα δε, αυξάνεται το στάρι, αυξάνεται το καλαμπόκι, αυξάνεται το, ξέρω, το κρέας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε για να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Είναι Πέμπτη. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και το

0: Κύριο Ρίζο στην παρέα μας για να ξεκινήσει ορθά η σεζόν με τον ορθό τρόπο. Άρα, 2-10-48-0-0. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτή τη βδομάδα το τηλέφωνο καταπληκτικό. Μην γελάς Γιωργάκη, 2-10 λοιπόν 48-0-0-170 έως 174 για τις καλημέρες, τα σχόλια, τα σχολιανά, τις παρατηρήσεις αλλά και τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα τον βρούμε στις 8 παρατέταρτο. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σήμερα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, για να κάνουμε παρέα στο Sky, εδώ στο Sky. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος περιμένει, να ξέρετε, ανήκει στην κατηγορία ο οποίος αύριο ξεκινάει διακοπές. Τώρα το πώς άντεξε είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τώρα λέω πώς άντεξε. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πλέον αυτών των ανθρώπων που κάνουν διακοπές και στην Ευρώπη, οι οποίοι το κύριο κομμάτι τους των διακοπών το Σεπτέμβρη. Δηλαδή παίρνουν λίγο, ξέρω εγώ, έτσι για να σπάσουν τη μονοτονία του καλοκαιριού, αλλά τώρα, λέει, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Τι θα γίνει με αυτή τη ζέστη, αδέρφια? Εντάξει, είπαμε να κάνει ζέστη. Εντάξει. Είναι μικρότερη ημέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω γι' αυτό. Εντάξει, κόψτε τώρα, γύρισε, βάλτε τον ανεμιστήρα ανάποδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα ανοίγουμε μισή ώρα το σπίτι και μετά το κλειδώνουμε και κυκλοφορούμε σαν τους τυφλοπόντικες για να μην μπει μέσα η ζέστη. Δηλαδή η ζέστη μπαίνει από παντού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Λοιπόν, εχθές εντωμεταξύ, ψέματα. Ναι, εχθές το πρωί λέγαμε ότι 40 και κάτι για την προθεσινή ημέρα. Χθες βλέπω χτυπάει 41 βαρβάτα στην καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγε και ο συγχωρεμένος ο Μιλτιάδης. 41 και 3 στην πόλη της Καρδίτσας, 41 και 3 στο Γήθιο, 41 και 2 κροκιές Λακωνίας. Έχω ένα τώρα απλό Λακωνίας, είναι ένας εκεί στη Λαϊκή, ο οποίος λέει Λακωνία και το λέει με ένα ύφος Λακωνία, έλα Λακωνία. Στη Σπάρτη 41 και 1 και στα Τρίκαλα 41 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. 41 φτάνει, εντάξει, είπαμε. Δεν ξέρω, το κάνει επειδή λείπει η Σούζη νομίζω. Τώρα από Δευτέρα που θα γυρίσει η Σούζη τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Διότι λέει το Σάββατο, μίλαγα με τον κύριο Γιαννόπουλο, θα έχουμε, λέει, maximum 34 βαθμούς Κελσίου. Το λέω και δεν το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα που έχετε γυρίσει? Γιατί κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα, κάνουν διακοπές. Χθες προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους καλεσμένους για κάποια θέματα για τις επόμενες μέρες και ήταν προκλητικοί κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε. Μου λέει, εγώ με διακοπές τώρα. Λέει, άσε με, λέει, από Δευτέρα. Τι από Δευτέρα, του λέω, από Δευτέρα δεν έχει. Από Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα. Κάτι ο κύριος Γιαννίρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα εδώ πέρα και μου κάνει διάφορα σήματα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος είναι στην παρέα μας. Α, είναι Έλληνας στο Νεπάλ με αφορμή αυτές τις τραγικές εικόνες που έχουμε στη χώρα. Τα έχετε δει νομίζω, τουλάχιστον 100 νεκροί και τα δούμε ακόμα, έχουμε και πάρα πολλούς αγνοούμενους. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εδώ. 9 ώρα το πρωί είναι.
0: Α, εντάξει, άρα είμαστε 3 ώρες διαφορά. Για πέστε μου τώρα, καταρχήν, είσαστε κοντά στην περιοχή που έγινε αυτά που έγινε ή τα βλέπετε κι εσείς εκ του μακρόθεν?
1: Όχι, δεν είμαστε κοντά, δεν μπορούμε να τα δούμε τα μάτια μας, θα βλέπετε εκ του μακρόθεν.
0: Μάλιστα. Για... ναι, να σας πω, έχετε καταλάβει ότι ο σεισμός ο οποίος προκάλεσε αυτό που προκάλεσε ήταν βροχές σε άλλες περιοχές και μετέφερε όγκο χωμάτων και...
1: Όχι, δεν πρόκειται. Δεν ήταν βροχή, δεν έβρεχε. Τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή δεν έβρεχε. Αυτό που συνέβη τα τελευταία νέα εδώ, λένε ότι ακόμα και ο σεισμός προκλήθηκε από την κατολίσθηση του Παγετώνα. Έφυγε Παγετώνα, τεράστιο κομμάτι. Έπεσε γύρω στα 2.000 πόδια, δηλαδή γύρω στα 800 μέτρα ύψος.
0: Ναι.
1: Και αυτό η πτώση του Παγετώνα προκάλεσε το σεισμό, δηλαδή καταγράφηκε ο σεισμός.
0: Μάλιστα.
1: Έφυγε ολόκληρος ο Παγετώνας, ένα μεγάλο μέρος, έφραξε και λίγο ποτάμι από ό,τι κατάλαβα και μετά φύγαν όλα μαζί κάτω στην καράδρα και πήγαν.
0: Κατέρευσε και ουσιαστικά κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και πόλεις και γέφυρες και σπίτια και από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάμε για τουλάχιστον 150 νεκρούς σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα και ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων λέει και

0: ξένοι υπήκοοι. Άρα σημαίνει ότι η περιοχή που επλήγη ήταν τουριστική περιοχή.
1: Η περιοχή ήταν στο δρόμο, πήγαμε για το όρος Καϊλάς, το γνωστό Άγιο Όρος, πώς να το πω.
0: Σαν το Άγιο Όρος της Ελλάδας, κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Ναι, είναι ιερό μέρος των βουδιστών, των κομμουνιστών, τέλος πάντων πάνω εκεί. Είναι περιοχή, ήταν τα σύνορα του Θιβέτ με τον Νεπάλ, ένα από τα μεγάλα σύνορα που έχουμε με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Και ένα κτίριο που φαίνεται που το σκεπάζει ολόκληρο
0: στα ναι.
1: Που πέφτει και το παίρνει ολόκληρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έχετε εικόνα, σας έχουν τα τοπικά μέσα για νεκρούς, για αγνοούμενους, για καταστροφές. Τι εικόνα σας δίνουν εκεί?
1: Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται σε αυτό. Τώρα το πρωί ο Φτής, η άλλη κυβέρνηση, βγάλει 162 τώρα.
0: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
1: Αλλά, ναι, τουλάχιστον, εκατοντάδες αγνοούμενους, αλλά εδώ ήδη κυκλοφορεί ότι θα περάσουμε, θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί Δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστιο, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει ολόκληρα σπίτια, έχει καθαρίσει ηλικιωμένους, μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννόπουλο, ότι επειδή υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα και αρκετός κόσμος έχει ανεβάσει αυτό το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα, έβλεπα τώρα το πρωί τα ξημερώματα έναν ο οποίος τραβούσε και ανέβαινε το βουνό, δηλαδή βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το όγκο να χύνεται μέσα σε αυτή τη ροή του ποταμού, την κήτη του ποταμού που ήταν ξερός ουσιαστικά, ανεβαίνανε κατά δεκάδες ψηλά για να αποφύγουν την πιθανότητα να τους παρασύρει. Και δεν μιλάμε βέβαια για τα δεκάδες τουριστικά λεωφορεία τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κάποια σημεία και τα παρέσυρε όλα μαζί, δεν άφησε τίποτα.
1: Ναι, είναι φοβερό, δηλαδή να βλέπεις τέτοιες εικόνες είναι ασύλληπτο, είναι σαν AI νομίζω.
0: Ακριβώς, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή τους αγνοούμενους, οι οποίοι είναι και τουρίστες, αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι τουρίστες, δεν μιλάω για Έλληνες, αλλά γενικά αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι, Αμερικανοί είναι σίγουρα πάντως από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους, μου στείλανε,
0: επειδή
1: ζήτησα και από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι,
0: ναι.
1: Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa.
0: Μάλιστα,
1: Είναι πολλοί που δεν έχουν, δηλαδή γύρω στα 150 άτομα δεν έχουν ακόμα βρει τι εθνικότητες είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία, με πήραν τηλέφωνο, γνωρίζει, γιατί έχω επαφή με την πρεσβεία στο Νεοδελχή ως μόνιμος και μόνος Έλληνας στο Νεπάλ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχουμε δει ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας στην περιοχή. Έχω και το nepal.gr, όπου έχω αναστήσει και μπάνερ. Αν κάποιος έχει συγγενή του στο Νεπάλ, να σε επικοινωνήσει μαζί μας για να ενημερώσουμε και την πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί κάτι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Μάθε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος, συμπατριώτης, όπως ακούσατε, χρόνια στο Νεπάλ. Συγκλονιστικές εικόνες, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ούτε AI που είπε ο κ. Γιαννόπουλος, δηλαδή ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, ξέρω εγώ, σκηνοθέτης. Ειδικά αυτά τα βλέπω τώρα, αυτά τα πλάνα στο Guardian, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περίφημο κτίριο που είναι τα σύνορα, που φαίνεται ότι είναι ένα σοβιετικού τύπου κτίριο εκεί, όπου εξαφανίστηκε εν ρηπή οφθαλμού, δεν μπορούσες να συνειδητοποιήσεις, και εκείνοι που είναι παρκαρισμένα και τα τουριστικά λεωφορεία, και τα οποία και αυτά τα παρέσυρε ο όγκος των χωμάτων, της πέτρας, του νερού κλπ. Που είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Μεταξύ λέμε αυτά που λέμε, με ενημερώνουν συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ ότι έχουμε και μια πυρκαγιά λύση στην Τεχνόπολη, στην Πειραιώς, εκεί που είναι ο 984. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εντάξει, ο 984 έχει και ένα πρόβλημα, νομίζω. Σταμάτησε να εκπέμπει. Πάλι είχε κάποια φωτιά. Τι γίνεται εκεί, αλήθεια? Λίγο περίεργο το γεγονός. Βραχυκύκλωμα, κύριε

Ναι, έτσι είπε η υπηρεσία. Μάλιστα. Okay. Με το δεξί ξεκινήσαμε. Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τέλος πάντων. Με αφορμή τώρα και την επικοινωνία που κάναμε με τον Νεπάλ. Χθες είχαμε ένα τροχαίο που έγινε με έναν μοτοσυκλετιστή εκεί στην κάθοδο στο... στις Τρεις Γέφυρες ψηλά. Δηλαδή το περιστατικό αυτό έγινε στη Μεταμόρφωση, κάπου εκεί, κοντά στην Ελπένεο, στη Βιανέξη, εγκαταστάσεις Βιανέξη Τατοίου. Ένας μοτοσυκλετιστής, μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο οποίος κατέβαινε το δρόμο και είχε μπλοκάρει κίνηση, στο οδόστρωμα, 58χρονος μάθαμε αργότερα, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παιδιά. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αν κατάλαβα καλά σε αυτά τα οποία ρώτησα χθες, ο μοτοσυκλετιστής έπεσε πάνω σε μια πινακίδα, λέει. Τώρα τον κλείσανε, έφυγε μόνος του. Είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορούν να βρουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το δυστύχημα αυτό. Ο άνθρωπος κατέληξε. Σκεφτόμουν χθες που γύριζα στο σπίτι, θα μου πεις πρωί-πρωί τα καλύτερα μας δεσψάλτη. Τι να κάνω, παιδιά, με συγχωρείτε. Έφυγε ο άνθρωπος αυτός και προφανώς πήγαινε στη δουλειά του. Πού να πάει εκείνη την ώρα. Λέω εγώ τις κανονικές συνθήκες. Δεν πήγε ποτέ στη δουλειά του. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, τι φεγγάρι ήταν αυτό το βράδυ. Και αύριο έχει Πανσέλινο, να ξέρετε. Είναι του οξύριγχου, λέει το Πανσέλινο. Ή Πανσέλινο, συγγνώμη, ο Πανσέλινο. Άρες μάρες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα το πρωί, να το πω και αυτό, δεν μπορώ να μην το πω. Με πιάνει το φανάρι. Αυτό είναι στον Ευαγγελισμό. Δεν έχει μετά την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχει ένα φανάρι εκεί στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν. Σταματάω. Μάλλον πηγαίνω προς το φανάρι, το βλέπω κόκκινο, σταματάω και βλέπω μπροστά μου, παιδιά, και βγαίνει από το διάζωμα ένας αρουραίος. Πω, 3.800 σίγουρα. Ο οποίος καμαρωτός, σταματάει, με κοιτάει, το κοιτάω, δεν καταλαβαίνει τίποτα και συνεχίζει. Φτάνει στη μέση της διαδρομής σου, βλέπει κι άλλα φώτα να πάνε κατά πάνω του, ξαναγυρίζει πίσω στο διάζωμα. Αλλά 3.800 καλοθρεμένος. Τώρα που λέω καλοθρεμένος, να το πω και αυτό, για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί όλα τα ίδια λέμε. Λοιπόν, κάπου πήρε το μάτι μου μία ανακοίνωση που έβγαλε ο ΆΚΑ, εκεί η διοίκηση του ΆΚΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, παιδιά, το νου σας όσο κυκλοφορείτε εκεί στο ΆΚΑ, το οποίο το έχουν λίγο ανακατασκευάσει. Έκανα μια βόλτα μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, που παίζουν και τρέχουν και αθλητές και κόσμος και ποδήλατα κλπ. Ότι υπάρχουν και κάτι αλεπούδες. Μην τις πειράτε, λέει, τις αλεπούδες. Βγήκε μια ανακοίνωση που λέει, με αφορμή την παρουσία, λέει, αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες που να υπάρξει μια αρμονική λύση στην ύπαρξη ανθρώπου και άγρια ζωής. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτή η συνύπαρξη έχει ενδιαφέρον. Μην κάνω άγριο γούρουνο και θα έχουμε καλά θέμα, αλλά μπράβο. Δεν πλησιάζουμε, λέει, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Το κοιτάς, σε κοιτάει και φεύγει. Είναι ο αρουραίος που σας είπα εδώ νωρίτερα. Πω. Τι πράγμα ήταν αυτός. Ο οποίος, σας λέω, δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε ζωρίστηκε ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν έτρεξε φοβισμένος, ρε παιδί μου. Πήγε, χαμπάρει ο Τρίφωνας. Περνάει το δρόμο σου, λέει, εντάξει, ώρα μας είναι να περάσουμε, μπιζί. Κατάλαβε, φίλε ακρόατη. Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν είπα τίποτα ακόμα. Κανονικά με την ΑΕΚΑΡΑ πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. 4 γκολάκια η ΑΕΚΑΡΑ. Κουνάμε. Πώς το λένε. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας. Ωραία. Εν τω μεταξύ έβλεπα τους αντιπάλους να μην τους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να δούμε και καμιά μεγάλη. Όχι, για εμάς το λέω, για να μην παρεξηγηθούν τίποτα άλλοι τώρα εδώ πέρα, πρωινή φίλη της παρέας. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια είχα η ΑΕΚΑΡΑ να πάει στους ομίλους του Champions League και έβλεπα σήμερα τους, όχι το σήμερα, το πρωί που ξύπνησα. Λοιπόν, από τις, εμείς είμαστε στην καλά τέταρτη. Μετά από εμάς το χάος δεν υπάρχει. Πάνω από εμάς είναι, δηλαδή στην κατηγορία, οι καλύτερες ομάδες είναι, διαβάζω, Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Αθλέτικο. Μία από αυτές θα έρθει και στο Αγία Σοφιά, έτσι. Μετά άλλη μία θα έρθει Μπορούσια Ντόρτμουντ, εκεί που πήγαν οι δικοί μας οι Έλληνες, ε. Καλά, δεν λέω. Από τον Μπάουκ που πήγε όλο στην Μπορούσια, δεν πήγε. Ο Κωνσταντέλιας. Πόσο αυτός είναι πιτσιρικάς, πόσο είναι, 22, 23. Έχει, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι. Είναι μικρός ακόμα, οκ. Η Ρώμα, η Sporting, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United,
Η Μπρι.

0: πολλές ρε παιδί μου. Η Μπρίζ είναι τόσο μαδάρα. Η Ρεάλ Μπέτις και η Παρί, όχι η PSV από την Ολλανδία. Αϊτχόβεν, ναι. Και μετά στον τρίτο όμιλο είναι η Φέγενορτ, η Λίλ, μια νορβηγική, δεν την ξέρει η μαμά της, Κλίμτ, δεν ξέρω, την ξέρει κανείς αυτή, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός. Η Νάπολη, η Λιψία, η Βιγιαρεάλ, η Φενέρμπαχτσε, η Σαχτάρ Ντόνετς, πώς πέσουν οι Ουκρανοί τον πόλεμο αυτή, είναι εντυπωσιακό. Και η Γαλατά Σεράι. Αυτές είναι οι ομάδες που σας είπα, μία από κάθε όμιλο θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚΑΡΑΣ, μάλιστα. Σήμερα παίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Παναθηναϊκός, 8 η ώρα το βράδυ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Πόσο έχει 2-2 στον πρώτο αγώνα, ε. Ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα και αυτός 1-1 στον πρώτο αγώνα. Και ο Όφη που κέρδισε 3-0 και πάει στη Βουλγαρία. Εντάξει, νομίζω ότι ο Όφη θα περάσει. Άμα τα καταφέρουν και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θα είναι κακό, να σας πω την αλήθεια. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα θα μπει πρωί-πρωί αυτό σε μάρα να ψάλτη. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα, να σας πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ που έβλεπα παιδιά χθες το απόγευμα. 75 νέα κρούσματα, αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα εντωμεταξύ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τους συμπάνε ενδεχομένως κουνούπια τα οποία μεταφέρουν τον ιό χωρίς να αυτός που δέχεται το τσίμπημα να εκδηλώσει την ασθένεια. Και δεν υπάρχει και φάρμακο, ε. Τώρα που λέω φάρμακο, μεγάλη είδηση, πραγματικά μεγάλη είδηση, θα έλεγα υπό διαφορετικές συνθήκες είναι η είδηση της ημέρας, είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο περίφημος FDA, έδωσε το πράσινο φως και κυκλοφορεί επίσημα φάρμακο για την αντιμετώπιση, λέει, του καρκίνου του παγκρέατος. Ο πιο δύσκολος καρκίνος, να ξέρετε. Χορηγείται το φάρμακο αυτό από το στόμα, είναι χάπι δηλαδή, δύο φορές ημιρεσίως, και παρατείνεται η ζωή των ασθενών οι οποίοι έχουν κάνει, λέει, μετάσταση στο πάγκρεας. Έχει δηλαδή συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση τους. Προορίζεται, λέει, για άτομα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχουν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Προσέξτε, αυτό, λέει, το φάρμακο, από αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθυστερεί την εξέλιξη της ασθένειας. Θα μου πεις, αυτό είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό, πρώτον διότι, λέει, έχουν λιγότερα ζητήματα στην εξέλιξη όσον αφορά τον οργανισμό τους, και όλοι έχουν την ελπίδα ότι μπορεί να έρθει και εκείνη η ώρα που θα αντιμετωπιστεί ο καρκίνος. Μακάρι, χθες λέγαμε για τα εμβόλια, mRNA εμβόλια για καρκίνους. Μακάρι, με όλη τη σημασία της λέξης, να ξέρετε ότι διάβαζα ότι αυτή η ιστορία της προσπάθειας να βρεθεί φάρμακο για το πάγκρεας είναι πάνω από 15 χρόνια, λέει, που παιδεύονται. Αυτή η εταιρεία η οποία πήρε τελικά χθες το πράσινο φως από τον FDA. Μακάρι, το εύχομαι ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ θα γυρίσουμε μετά με τα αρούρια να μιλήσουμε εδώ πέρα και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξωστή.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στην συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Μ' αρέσει που μερικοί μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παιδιά, οι δρόμοι δεν έχουν καθόλου κίνηση, μην με ρωτάτε. Είναι ένα ερώτημα να σας πω την αλήθεια. Θέλετε να συνεχιστεί, δηλαδή, αν μπορούσατε, ρε παιδί μου, να το μονιμοποιήσουμε το ζήτημα αυτό. Θα θέλατε να είναι έτσι οι δρόμοι, ή θα θέλατε, ρε παιδί μου, και την κίνηση και να ανεβαίνουν τα αγράδα πρωί-πρωί και να αρχίζεις κάτσε λε στην άκρη, άναψε φλάσ κλπ. Τι λέτε, πώς το βλέπετε το πράγμα? Βλέπω, ας πούμε, στο Χαϊδάρι πρωί-πρωί που υποκανονικές συνθήκες τέτοια ώρα εκεί στην Αθηνών γίνεται της κολάσεως. Σήμερα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κουνιέται κουνούπι. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα μια εξήγηση. Κάποιοι φεύγουν και ίσως και κάποιοι φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Μπράβο σας. Κατά τα άλλα, τίποτα παιδιά, η ώρα είναι 7 παρα 25. Γύρω-γύρω βλέπω το λεκανοπέδιο. Για να δω τι γίνεται και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Μπάσκετ, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τώρα που λέω και για τη Ραφίνα, για να δω τι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Γιατί τα πάμε νωρίτερα και για τις ζέστες κλπ. Η Αλεξανδρούπολη 23 και η Θεσσαλονίκη, αλλά 13 η Φλόρινα. Νομίζω ότι η Φλόρινα είναι μια καλή περίπτωση να πάμε. Μια κακή ιστορία. Κάποιος μου στείλε χθες που ένα... Αχ, πώς λέγεται αυτή η πόλη εκεί πέρα. Χωριό απέναντι από το... Όχι στη Φλόρινα, ούτε στην Κοζάνη. Κάπου εκεί είναι. Στα Γιάννενα, όχι. Κάπου αλλού είναι, τέλος πάντων. Που δεν τη βλέπει και πολύ ο ήλιος και έχει λέει δροσιά. Λέει έχει 10, 11, 12 βαθμούς Κελσίου τώρα το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 22 βλέπω στα Σέρας, 23 στη Σκύρο, 26 όμως η Πρέβεζα, να τα.

0: πρωί-πρωί, 23 στην Πάτρα, 21 στην Καλαμάτα, καλημέρα στο ΣΟ, 27 στη Σαντορίνη, σταθερά αέρα στην Κάρπαθο, είναι ο γιος μου εκεί, παιδιά μου λέει κάθε μέρα ψάχνουμε να βρούμε το μέρος που να μην φυσάει. Αλλά πλάκα-πλάκα καλύτερα να φυσάει, βέβαια να μην πέρα καμιά φωτιά γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα, και να φυσάει παρά να μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν, 23 επίσης βλέπω και στην Παλαιόχωρα. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε λίγο τα πράγματα. Α, ήρθαν και οι φανουρόπιτες. Χρόνια πολλά στον Άγιο Φανούριο που γιορτάζει σήμερα και στο Φανούρι που γιορτάζει. Έχουμε μια συνάδελφο, δεν θα πω ονόματα, η οποία μοιράζει φανουρόπιτα. Δεν λέω ονόματα, με βλέπεις. Είμαι διακριτικός. Έτσι. να σου πω την αλήθεια, Δέσποινα. Έλεγα χθες ότι επειδή είμαι παπαδοπέδι, όταν ρε παιδί μου ο παπάς διαβάζει τις φανουρόπιτες, αφήνουν ένα κομμάτι στον παπά. Ναι. Κατάλαβες τώρα.
1: Και λοιπόν, παλιά το κάνανε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και πάντα το κάνουν αυτό. Αφήνουν τη φανουρόπιτα και μοιράζουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κλπ. Έχω φάει φανουρόπιτες. Αλλά είναι μερικές που δεν ήταν. Μερικές ήταν πάρα πολύ βαριές. Ρε παιδί μου που είχαν πολύ λάδι κλπ. Και ήταν μπαμπάτσικες βαριές. Αλλά ήταν και κάποιες που ήταν, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Το κέικ είναι λίγο σε γεύση. Αλλά να ξέρεις ότι η φανουρόπιτα είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι απλή. Δηλαδή κάνει κάποιος, πώς το λένε, την πίτα και την πάει να τη διαβάσει ο παπάς τη μέρα του Αγίου Φανουρίου, και δεν είναι μόνο αυτό που λένε ότι ψάχνουν να βρουν ένα πρόσωπο κλπ. Ψάχνουν διάφορα πράγματα. Η θρησκεία μας δηλαδή έχει βάλει διάφορα πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα εσύ γιατί έκανε αυτό.
1: Πάντω, αντικείμενα, να σου πω, όταν είχαν κάνει η μαμά μου κάποιο, λέει: α, θα κάνω πίτα στον Γεωφανούρη.
0: Να τη βρω, την είχε βρει, ναι. Να σου πω.
1: Μετά.
0: Εσύ γιατί κάνει φανουρόπιτα, έχει κάποιο
1: να
0: λόγο.
1: Πω, όχι, άκουγα χθε που το λέγανε και τώρα.
0: Α, ας κάνω μια φανουρόπιτα. Να κάτσουμε να φάμε κάτι.
1: Σωστό. Και πρέπει να σου πω ότι είναι και διαβασμένη. Δεν την πήγα εγώ, την πήγα.
0: Δεν έχει σημασία. Μέσω τρίτου διαβασμένη είναι.
1: Μέσω τρίτου.
0: Ωραία, ωραία. Και σήμερα να ξέρει, διαβάζουν πίτε. Γενικότερα το λέω αυτό. Επίση, κομική σημασία, το έλεγα πάλι χθε ότι είναι. Η αίσθηση που είχα εγώ πιτσιρικάς είναι ότι τελειώνει το καλοκαίρι του Αγίου Φανουρίου. Δηλαδή κλείνει ένα κύκλο, αλλά τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τουλάχιστον στη Ραφίνα την πατρίδα μου, επειδή φεύγανε οι παραθεριστές, γιατί αρχίσαν τα σχολεία μετά, ήταν οριακό το του Αγίου Φανουρίου.
1: Μικρή πηγαίναμε στα Σπάτα σε έναν Αγίου Φανουρίου. Και okay. Τους γονείς μου δώρουν ένα μικρό παιδάκι και γινόταν χαμός. Θυμάμαι τις πίτες απλωμένες, θυμάμαι το προάβλιο της εκκλησίας.
0: Ένα συνάδελφος χθες, αθλητικός παρακαλώ πάρα πολύ, κάπου εκεί στην Ανατολική Αττική, ανέβασε μια φωτογραφία που είχε τις φανουρόπιτες μέσα σε μια κηφισιά. Ήταν γεμάτο το πάτωμα από χθες. Κάπου εκεί στο μάτι.
1: Ναι, σου λέει, πήγαμε στα Σπάτα σε μια εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Φαντάζομαι θα ήταν Αγίος Φανούρης.
0: Δεν έχει σημασία. Α, εντάξει, μπορεί να είναι και ο Χριστός στα Σπάτα.
1: Δεν όχι, δεν ήταν.
0: Δεν είναι Χριστός.
1: Κάποια άλλη εκκλησία. Α, και γινόταν όλο το πράβλο της εκκλησίας.
0: Γεμάτο πίτες.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω φάει και έχω φάει.
1: Να, στην Αθηνά αρέσει.
0: Αθηνά, φάει και τίποτα ρε βουλάκι μου εσύ. Έχει παχύνει εδώ στο λοβό των αυτιών, έτσι.
1: Εσύ όμως δεν τρως τίποτα. Φέρνουμε και ρινάμε τίποτα.
0: Δε. Είμαι μικρό, δεν με αφήνει η μαμά μου εμένα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν. Ζάχαρο,
0: Μπράβο ρε εσύ, δεν σπίτα. Κρατάς λεπτομέρειες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Φανούρι που γιορτάζει σήμερα. 7 παρά 9 θα ανατείλει ο ήλιος. Πρώτα ο Θεός και θα δύσει 8 και 3. Να ξέρετε ότι θα σπάσουμε το 8 την Κυριακή. Δηλαδή θα δύσει ο ήλιος πριν τις 8 το βράδυ. Σχεδόν πάμε να χάσουμε μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν για τον Άγιο Φανούριο τα εξής. Ακούστε. Είναι γνωστός, λέει, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Φανούριος, νεοφανής και θαυματουργός, ύστερα λέει από ανέβρεση της εικόνας του στη Ρόδο το 1500, όταν λέει οι Αγαρινοί, σκάβοντας λέει παλαιά οικοδομήματα στο νότιο μέρος του παλαιού τείχου της πόλης, βρέθηκε λέει η εικόνα, και εκεί βρέθηκε και αρχαίος χριστιανικός ναός με κατεστραμμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων καλά διατηρημένη ήταν η εικόνα αυτού του νεαρού στρατιωτικού, ο οποίος κρατούσε λέει στο δεξί του χέρι σταυρό, στο πάνω μέρος του οποίου εικονιζόταν λέει λαμπάδα αναμένη. Και γύρω από τη μορφή του Αγίου ήταν ζωγραφισμένα τα 12 μαρτύρια του. Ο τότε λέει η Μητροπολίτης Ροδού Νίλος ο Δεύτερος ανέγνωσε την επιγραφή της εικόνας, ο Άγιος Φανούριος. Ανοικοδόμησε λέει τον ναό του Αγίου, με άδεια που έλαβε λέει από την Κωνσταντινούπολη, καθιέρωσε λέει την εορτή και συνέταξε και την ακολουθία. Μεταξύ λέει των πολλών θαυμάτων του Αγίου αναφέρεται η απελευθέρωση τριών κριτών ιερέων από την εχμαλωσία Αγαρινών, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά από το Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου.

τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αύριο πάμε πανσέλινος, έτσι. Πανσέλινος, πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω αυτό με βάση τις ειδήσεις που ακούσατε, ότι είχαμε πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που έρχονται από τα στενά του Ορμούς, ένα άγνωστο βλήμα, ένα βλήμα από άγνωστο μέρος, να χτυπάει, λέει, δεξαμενόπλιο και προκάλεσε πυρκαγιά που όμως σβήστηκε γρήγορα σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Το περιστατικό συνέβη, λέει, κοντά στην παράκτια πόλη του Ομάν Χασάμπ. Να σας πω, τα ξημερώματα έβλεπα ότι και άλλο πλοίο, λέει, που προσπαθούσε να περάσει κοντά από την πλευρά του Ομάν δέχθηκε, λέει, προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω το πλοίο το συγκεκριμένο. Να ξέρετε ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, λέει, ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία το Ομάν με το Ιράν να μην περνούν, λέει, από την πλευρά του Ομάν τα πλοία, αλλά να περνούν από την ρότα που έχει οριοθετήσει η πλευρά της Τεχεράνης. Το Ιράν, διαβάζω σε κάποιες πληροφορίες που στέλνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχει, λέει, ουσιαστικά αποκλείσει το στενό του Ορμούς από τότε, λέει, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία στα τέλη Φεβρουαρίου, το λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι χθες νωρίτερα οι αμερικανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι Αμερικανοί καθάρισαν, λέει, τα στενά του Ορμούς από νάρκες και ότι υπάρχει, λέει, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνουν οι Αμερικανοί, ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή και τα χτυπήματα τα οποία καταγράφονται. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Για να δούμε και τα μηνύματα τα δικά σας. Α, πριν από λίγο έγινε γνωστό, καλά, εντάξει. Σε ηλικία 97 ετών έφυγε, λέει, η Ιαπωνίδα καλλιτέχνης Γιογιόι Κουσάμα, το έργο της οποίας, λέει, προκάλεσε αίσθηση στη δεκαετία του 60, η οποία ήταν έτσι λίγο ιδιόρυθμη όσον αφορά καλλιτέχνης. Ήταν και ρούχα έφτιαχνε, λέει, κλπ. Αλλά θεωρείται και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ιαπωνία ένα από τα πρόσωπα τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι και και στα ρούχα που σχεδίαζε αλλά και στην συμπεριφορά της. Τώρα στέλνω την καλημέρα μου πρωί για μισό λεπτό, που είναι τα μηνύματά μας τα οποία ξεκινήσανε νωρίς σήμερα, ωραία. Στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο, καλημέρα Δημήτρη μου, χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Καλημέρα γειτόνισσα, σήμερα, λέει, γιορτάζει ο Γιώργος Φανούριος. Είναι, λέει, προστάτης της πόλης της Ρόδου, σας είπα για την ιστορία. Στην παλιά πόλη είναι, λέει, το εκκλησάκι του. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βοήθειά μας ο Γιώργος Φανούριος. Ας φέρει, λέει, στον καθένα ό,τι έχει ανάγκη. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Ωραίο Παναγιώτης. Για την ΑΕΚΑΡΑ. Ο παππούς το Δωρίζα θα κοιμήθηκε το βράδυ. Παναγιώτη, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Και εσύ, ΑΕΚΑΡΑ, Μέρη. Μπα, τι λες. Μαζευτήκαμε εδώ οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, Αντώνη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σωτήρη. Γιορτάζει Ρόδος. Ναι, οκ. Okay, είναι προστάτης ο Άγιος Φανούριος. Τώρα που λέμε για. Βλέπω και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Κώστας σχετικά με την ιστορία και του Αγίου Φανουρίου αλλά και την ακρίβεια. Αλλά πριν σας πω για την ακρίβεια. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία του μετρό. Μπορεί να κάνουμε πλάκα εμείς για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη άργησε, χθες συνομίλησα με κάνα δύο ανθρώπους πάνω από την πόλη. Καταρχήν μιλάμε, λέει, για βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά το κέντρο αλλά και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ίσως σε επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς. Γιατί θα μου πεις, διότι πρώτον πραγματικά δίνει ανάσα το μετρό. Η σταθμή ολοκένουργη, όπως καταλαβαίνετε, και εξαιρετική όσον αφορά την ποιότητά τους και ελπίζω να μην βγάλουν προβλήματα και τα σχετικά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι προετοιμάζονται, λέει, και νέα έργα με το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι είχε πει παλαιότερα ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος,
Παρά το γεγονός ότι εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα πάει λίγο, δεν υπάρχει προοπτική προς το παρόν να φύγει το έργο και να φτάσει στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κακός κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο, δεν έχει σημασία. Αλλά θα πάει λίγο στα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης.

Κυριακής και εκεί θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ανάσα. Και αυτό έχει τη σημασία του, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι έχει μπει σε έναν καλό δρόμο η Θεσσαλονίκη γύρω από το ζήτημα αυτό πλέον και νομίζω ότι έχει δώσει ανάσα και στο κέντρο της πόλης η ύπαρξη της ζωής του μετρό. Δεν έχω μπει, να σας πω την αλήθεια, ακόμα έχω καιρό να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα το κάνω, θέλω να το κάνω. Θεωρείται, λέει, ότι είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Και όπως και αν λειτουργεί, και δεν το λέω με πολιτική χρειά αυτό, το λέω με πραγματική χρειά. Από την άλλη μεριά, η είδηση που προέκυψε χθες, που ήταν γνωστή βεβαίως, είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες θα βρεθεί στη Ρώμη και εκεί θα υπογράψουμε, λέει, για την αγορά αντί, λέει, 460 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν είναι και πολλά αν σκεφτεί κανείς το κόστος των Μπελαρά, που είναι βέβαια άλλα πλοία, καινούργια πλοία σε σχέση με τα Ιταλικά. Παίρνουμε λοιπόν δύο ακόμα πλοία και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσουμε άλλα δύο από τους Ιταλούς. Είναι φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, Θεσσαλονίκη. Αλλά θα το κάνω, θέλω να το κάνω. Θεωρείται, λέει, ότι είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Και όπως και αν λειτουργεί, και δεν το λέω με πολιτική χρειά αυτό, το λέω με πραγματική χρειά. Από την άλλη μεριά, η είδηση που προέκυψε χθες, που ήταν γνωστή βεβαίως, είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες θα βρεθεί στη Ρώμη και εκεί θα υπογράψουμε, λέει, για την αγορά αντί, λέει, 460 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν είναι και πολλά αν σκεφτεί κανείς το κόστος των Μπελαρά, που είναι βέβαια άλλα πλοία, καινούργια πλοία σε σχέση με τα Ιταλικά. Παίρνουμε λοιπόν δύο ακόμα πλοία

δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν είναι και πολλά αν σκεφτεί κανείς το κόστος των Μπελαρά, που είναι βέβαια άλλα πλοία, καινούργια πλοία σε σχέση με τα ιταλικά. Παίρνουμε λοιπόν δύο ακόμα πλοία και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσουμε άλλα δύο από τους Ιταλούς. Είναι φρεγάτες τύπου Φρεμ, κλάσης Μπεργαμίνη. Λοιπόν, η μία από τις δύο που θα παραλάβουμε, λέει, μία θα την παραλάβουμε, λέει, το 28, με άλλη κυβέρνηση προφανώς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, και η επόμενη το 29. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια σε κάποια πράγματα. Η μία από τις δύο έχει, λέει, και ανθυποβρυχιακά όπλα. Δουλεύει, λέει, ανθυποβρυχιακά. Έμαθα όμως μία λεπτομέρεια που θέλω να πω. Ότι τα πλοία αυτά τα οποία παραλαμβάνουμε, καταρχήν από τους Ιταλούς, οι οποίοι Ιταλοί, να σημειώσω, ότι έχουν και ιδιαίτερη σχέση με τους Τούρκους. Δεν ξέρω αυτό αν σας λέει κάτι. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε που έχουν σχέση με τους Τούρκους. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι, είμαστε φίλοι. Καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Ότι τα πλοία αυτά έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι δηλαδή καινούργια πλοία. Θα μου πεις και τι έγινε. Εντάξει, δεν. Απλώς μαθαίνω ότι θα θέλουν δουλίτσα κάποια πραγματάκια τα συγκεκριμένα πλοία. Ευχαριστώ, Πέτρο. Θυμίζω ότι η δεύτερη Μπελαρά θα μας παραδοθεί 30 Οκτωβρίου από τους Γάλλους και θα έρθει στη χώρα μας Νοέμβριο. Άρα θα έχουμε και δεύτερη Μπελαρά, η οποία η πρώτη, επίσης έμαθα χθες, έχει μπει για τα καλά και έχει κουμπώσει με τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις και με τα αεροσκάφη κλπ. Κλπ. Έτσι, για να στέλνουμε και εμείς κάποια μηνύματα στην άλλη πλευρά, η οποία, να μην το ξεχάσω, ο αρμόδιος υπουργός άμυνας, ο Τούρκος, είπε διάφορα πάλι χθες και άφησε να νοηθεί ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Τι λες, παιδί μου? Και άφησε τέλος πάντων ότι υπάρχουν σενάρια και σκέψεις και αυτό και εκείνο, και για σενάρια πολέμου, λέει, στα οποία μπορεί και να περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανησυχία, λέει, και ο εκνευρισμός αποτυπώνονται σε επίσημη απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που εστάλει, λέει, σε ερώτηση βουλευτή του τουρκικού κοινοβουλίου. Ένα έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου, το οποίο αποκάλυψε ιστοσελίδα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι υπάρχει, λέει, επεξεργασία σεναρίων εμπλοκής με τη χαρακτηριστική φράση «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο». Η επιστολή φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού άμυνας, του κυρίου Γιουλέρ, και η σαφής αναφορά, ασυνήθιστα σαφής αναφορά για το ενδεχόμενο πολέμου, περιλαμβάνει, λέει, και εστιάζει σε στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας στο Αιγαίο, γιατί έχουν μια ανησυχία οι Τούρκοι αφενός με αφορμή και την Ισραηλινή, πώς λέγεται αυτό, τον θόλο που θέλουμε να στήσουμε, αεράμινα, και την μόνιμη εποδό τους, ότι κοίταξε να δεις, κάποια από τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, που εμείς λέμε ναι μεν αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά όταν απειλούνται, τι αποστρατιωτικοποιημένα. Πάμε σαν τα, πώς το λένε, σε σφαγή, σε αρνιά, σε σφαγή. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει μια ασφάλεια για τα νησιά αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, έχω εδώ διάφορα τα οποία έχω σημειώσει που θέλω να σας πω. Για τους συνταξιούχους, επειδή με ρωτάτε στα μηνύματά σας, θα τα πούμε με τον κύριο Ρίζο, που επαναλαμβάνω θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Άρα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον Διονύση τον Ρίζο, στη διάθεσή σας θα τα πούμε αναλυτικά. Είχαμε τη 10η γυναικοκτονία στην Ροδόπη. Μια πραγματικά και εκεί περίεργη ιστορία. Μια, θα μου πεις, ξαναλέω, το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι. Μόνο το σπίτι το ξέρει, όταν κλείνει μια πόρτα, εκεί οριοθετούνται τα πράγματα. Σε ένα ζευγάρι που δεν ήταν και η καλύτερη, από ό,τι καταλαβαίνω, με προβλήματα. Μάλιστα, το θύμα την προηγούμενη μέρα, λέει, της δολοφονίας, είχε μιλήσει, λέει, με τη δικηγόρο της και της είχε ζητήσει να υποβληθεί αίτημα, λέει, διαζυγίου. Ο σύζυγος και δράστης δούλευε, λέει, μακριά από τη Ροδόπη, από το χωριό στο οποίο, τον Ίασμα νομίζω, που έμεινε

γυναίκα με τα παιδιά. Γύρισε όμως πίσω, λέει, και νομίζω για τα γενέθλια ενός από των τριών παιδιών, τα παιδιά μεγάλα. Τρία παιδιά είχε το ζευγάρι. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η αίσθηση ότι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς να το πω πολλές φορές. Δεν χάνω και εγώ τα λόγια μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Το γεγονός ότι κάποιος πιστεύει, ειδικά άντρας, ότι η γυναίκα του ή η σχέση του κλπ. Του ανήκει και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ότι ζητάει να διακόψει τη σχέση που έχουν μεταξύ τους κλπ. Και αυτόν τον οδηγεί να πάρει ένα μαχαίρι, να πάρει ένα όπλο και να πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, κατά την άποψή του, προφανώς δεν έχει λογική, δεν ξεπερνάει. Αλλά βέβαια όλα αυτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στη ζωή. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δέκατη γυναικοκτονία, ξαναλέω. Τώρα, από την άλλη μεριά, εντάξει, σε πολιτικό επίπεδο, 3-4 πράγματα που θέλω να σας πω εν συντομία, για να μην σας ζαλίζω. Πρώτον, ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, μαθαίνω. Θα μου πεις ψάλτη ψάρωση με τις δημοσκοπήσεις. Όχι, βέβαια. Ξαναλέω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά θα έρθουν και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ξεκινάνε οι περιοδίες υπουργικών κλιμακίων και του Πρωθυπουργού, αλλά αντίστοιχες περιοδίες και εκδηλώσεις πραγματοποιούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της πολιτικής σκηνής. Άρα κρατήστε το και αυτό. Πάμε για να ζεστάνει λίγο το κλίμα, να δούμε τώρα πώς θα ζεσταθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την κυρία Έλενα Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πέμπτη αντιπρόεδρο στο κοινοβούλιο στην θέση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία παραιτήθηκε. Η κυβερνητική πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν θα την ψηφίσει με αφορμή τη συμπεριφορά της κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ακρίτα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα έλεγα εγώ, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγείλου, δεν είναι δικό μου θέμα. Συνήθως στην περίπτωση των προσώπων τα οποία πάνε στο Προεδρείο υπάρχει γενικότερα μια αποδοχή. Όπως επίσης μου λέγανε από τη Νέα Δημοκρατία ότι, ας πούμε, αν υπήρχε το πρόσωπο του κ. Ξανθόπουλου, δεν θα υπήρξε καμία αντίδραση, γιατί ο κ. Ξανθόπουλος και αποδεκτός είναι και πολιτικά ευπρεπής είναι κλπ. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο Πασόκ, να μην το ξεχάσω αυτό, 3 του Σεπτέμβρη να περνά και τσίχουδια του κλπ. Έχουμε εκδήλωση, λέει, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Θα λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω θα είναι κάπου στη Μέση Ανατολή, γιατί έχει κι άλλες. Ο Γιώργος είναι. Ο πρωθυπουργός, θέλω να πω, είναι πολίτης του κόσμου, άρα δεν θα παίζει ρόλο η απουσία του. Νομίζω ότι η εκδήλωση θα γίνει κάπου στην Κρήτη. Και μαθαίνω, λέει, από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι για πρώτη φορά, περίεργο είναι αυτό, η αλήθεια είναι, θα υπάρξει, λέει, και εκδήλωση για τη, μην με κοιτάς Δημητράκη έτσι, για τη 18η του Οκτώβρη. Γιατί τότε ήταν, λέει, το 81, οι παλιές ιστορίες. Τότε ήταν η πρώτη φορά αριστερά, λέει, και όχι επί Τσίπρα, λέει το Πασόκ. Okay. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, μεγάλο ζήτημα, ο συμβιβασμός της εταιρείας Meta, που έχει Instagram και Facebook. Ένας συμβιβασμός ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά αποδέχεται η Meta τα ζητήματα που έβαζαν γονείς. Γιατί σας θυμίζω ότι οι 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που πήγαν την εταιρεία στα δικαστήρια πιέστηκαν από γονείς που τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους από τους περίφημους αλγόριθμους που με κάποιον τρόπο πίεζαν τα παιδιά να παραμένουν στο χώρο για διάφορους λόγους κλπ. Κλπ. Διαφήμιση, λεφτά, έσοδα και τα σχετικά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, λέει, και άλλες δίκες οι οποίες θα γίνουν εναντίον της εταιρείας της συγκεκριμένης. Δεν είναι η μοναδική εταιρεία που φαίνεται να λειτουργεί με τον τρόπο αυτών, των αλγορίθμων δηλαδή, που πιέζουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές να παραμένουν κολλημένες στο διαδίκτυο. Και κάπου την περασμένη εβδομάδα που θεωρητικά ήμουν σε άδεια, διάβαζα μια ανάλυση που έλεγε ότι αν υποτίθεται ότι θα καταδικαζόταν από τη συγκεκριμένη δίκη που τελικά η Meta συμβιβάστηκε, το κόστος θα ήταν, λέει, 3 εκατομμύρια που θα πλήρωνε. Άρα, σου λέει, δώσουμε 17 δις για να κλείσει η ιστορία αυτή. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, περιμένω και την εφαρμογή της απαγόρευσης στα 15χρονα, καλά δεν θυμάμαι, και από τη χώρα μας, να μην μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα.
Για να δούμε.

0: και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το ξεκίνησαν το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για την αρχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε και λίγο πολυλογάδες, όχι πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννέρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο όλη αυτή την εβδομάδα, 7 με 7 και 4. Όταν θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και με καλεσμένους και με τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα σας.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Λεβεντόπεδο.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, Θανάση Καραγιάννης και Τζέσι Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο Τεχνόπολη Αθηνών στο Γκάι.

0: στην οδό Πειραιός. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες και σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 6 το πρωί. Άγρια δολοφονία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη. Ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενό του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά είναι ένα πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και ο καιρός, γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 38 βαθμούς στην Αθήνα, η θερμοκρασία έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Στο κυβερνητικό λοιπόν επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν όψει και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Με χθεσινή ανάρτηση του, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάναμε. Επίσης, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 123.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή αύριο ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών και των υπολείπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στην τάξη χειρίας αλλά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημένοντας τις μειώσεις φόρων που έγιναν υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών. Δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δογματικός και στα εγγένεια της έκθεσης θα ανακοινωθούν νέα μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των οικογενειών και της μεσαίας τάξης. Το κόστος των μέτρων θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως κάτι παραπάνω.
1: Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά και των επόμενων ετών. Το ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν

0: Η κυβέρνηση είναι ψίχουλα, αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Πέρσι ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρομαι σε ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών.
1: Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολεία ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην άρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας.
2: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχεται την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
1: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μετά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύτηκε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεά κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε 3.083 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, εκ των οποίων 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε χθες με συνέντευξή του εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου.
3: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής, οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Την 3η-8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από την Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, καθώς και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Ψυχραιμία συνέστησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την ραγδαία αύξηση της διάδοσης της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφους, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι είμαστε ψηλά, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο είχαμε φτάσει το 2018, όταν είχαμε καταγράψει περίπου 50 θανάτους από επιπλοκές της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018 και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι.

0: Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
1: Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείος Ερών στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετών των άσυλων στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα Πέμπτη ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή στην περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στη σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μέσα από το σεισμό μετά από σεισμό. Χύμαροι λάσπη σάωρασαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Στο Sky μίλησε πριν από λίγο τον Γιώργο Ψάλτη, ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος.
2: Τώρα το πρωί, οφτήθη άλλη κυβέρνηση βγάλει 162 τώρα πριν.
3: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
2: Αλλά τουλάχιστον εδώ είναι η κυκλοφορία που θα περάσει. Θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάσπη, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει λόγω σπίτια, έχει καθαρίσει ηλικιωμένους, μικρά παιδιά.
3: Ναι.
2: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά. Εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa. Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με τον εντυπωσιακό 4-0. Δύο γκολ για τον Βάργα, ένα για τον Γιώβιτς και ένα για τον Μάρι. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρετζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει 9 η ώρα στην Βουλγαρία της ΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μια εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χρυστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Δημήτρη. Σε γενικές γραμμές καλή είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών λίγο μετά το Δαφνί, αλλά και στην έξοδο

0: Εδώ της Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά ως Λίμνη Κουμουνδούρου με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα, απλά είναι λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μικρές καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως από την Ιετιώνια Ακτή προς την Ακτή Κονδύλη.
1: Ευχαριστούμε τη Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο την Νότια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Και περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 27η μέρα του Αυγούστου. Πάει, το φάγαμε και τον Αύγουστο, Είμαστε έφαγε και τους, δεν έχει σημασία. 31 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα. Και την 3η Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Να θυμίσω ότι από σήμερα έως και τις 4 Σεπτεμβρίου οι πρωτοετής φοιτητές μπορούν να γραφτούν ηλεκτρονικά, έτσι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Να μπουν σιγά σιγά σε μια αρχή και τα παιδιά αυτά όσον αφορά την έναρξη μιας νέας σελίδας για την ζωή τους. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και τη σημερινή μέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Μαρία στο Χαλάνδρη και τον Μαστροντίνο τον φίλο μας. Είναι μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και επίσης ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας 8 παρατέταρτο. Θυμίζω ότι υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα κουβεντιάσουμε. Στα 87 είναι το Brent, αν καίγεστε δηλαδή. Αγοράσουμε κανένα βαρέλι πετρέλαιο, 87 και 3. Ενώ το φυσικό αέριο που είναι, για να δω, 66 και 15. Συνεχίζει να είναι ψηλά, πολύ ψηλά θα έλεγα. Δεν έχω δει και τις τιμές στον ηλεκτρισμό, στα πώς πάνε τα πράγματα στην χονδρική. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν, να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τον κάλεσα διότι εκτός από τη ΔΕΘ, με την οποία κουβεντιάσουμε, να μας πει 2-3 πράγματα τα οποία ζητάει η υπομοιδά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε λίγο. Έχει βγάλει μία, τέλος πάντων, κάποιες συμβουλές προς τους γονείς που ψάχνετε να βρείτε σπίτι για το παιδί σας, φοιτητικό σπίτι. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Οι συμβουλές αυτές είναι πάγιες και γνωστές. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, οι βασικές συμβουλές είναι ότι στο τέλος όλοι θα βρουν σπίτι. Δεν θα μείνει κανείς χωρίς σπίτι. Ότι θέλει η ψυχραιμία το ψάξιμο, ότι θέλει το σπίτι να το βλέπεις με το φως της ημέρας και όχι να πας άρον-άρον μέσα σε μια νύχτα να πας να πεις κάτι το οποίο να μιλήσεις ότι σου κάνει να δώσεις προκαταβολές και δεστά και τα λοιπά και να το πρωί να το δεις και να πεις πώς εγώ κάνω το λάθος να το δικιάσω αυτό το πράγμα.

0: διατήρηση είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις στο οικονομικό το κομμάτι γενικότερα.
1: Είναι εύκολη η συγκατοίκηση, πρόεδρε. Αλήθεια, μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν ξέρω τα νέα παιδιά, τόσο είναι γνωστά.
0: Η συγκατοίκηση σε όλη την Ευρώπη, στο φοιτητάριο, είναι ο κανόνας.
1: Καλά, ας περάσει η πρώτη χρονιά. Ξαναλέω, η πρώτη χρονιά είναι λίγο ιδιόρυθμη γι' αυτό για τα παιδιά.
0: Η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και το μεγάλο λάθος που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτή η υποδομή που να οικειάται κάθε πνευματικό ίδρυμα, κάθε πνευματικό ίδρυμα, την στέγαση την πρώτη χρονιά στις φοιτητικές αιστείες. Ναι. Αυτό το ζητούμενο.
1: Ναι, βέβαια δεν υπάρχουν και τόσες φοιτητικές αιστείες. Σήμερα διάβασα στην Καθημερινή πρωί-πρωί ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός, λέει, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που αποφάσισε τέλος πάντων να είναι συμβολικό το ενίκιο στις φοιτητικές αιστείες, μάλλον να υπάρχει ένα φοιτητικό ενίκιο και μάλιστα και όρους με υποχρεώσεις για τους φοιτητές. Αν υπάρχουν ζημιές όταν αφήνουν το διαμέρισμα, όταν το παραλαμβάνουν και θα υπάρχει ένα χαρτί ότι όλα είναι εντάξει, κάποιος θα πληρώνει από την οικογένεια τις ζημιές.
0: Μα αυτά είναι αυτονόητα πράγματα παντού.
1: Τα αυτονόητα ψάχνουμε να βρούμε και εμείς τώρα.
0: Δηλαδή, αυτό έχει συμβεί σε πολλές από τις φοιτητικές αιστείες, ότι κάποια στιγμή κάποιος μπήκε μέσα και παρότι μπορεί να πήρε πτυχίο μετά από 5, 10, 15 χρόνια, δεν το παρέδωσε ποτέ. Δηλαδή, από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει μια τέλειωτη ιστορία υπομισθώσεων από άτομα, άσχετα παραβατικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έτσι, δηλαδή, απίστευτες ιστορίες, οι οποίες είναι ανήκουστες για οποιοδήποτε σοβαρή χώρα. Το ευτύχημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει αρχίσει να κινητοποιείται και περιμένουμε να φτιαχτεί σε διάφορες πόλεις, να φτιαχτούν κάποια από κτίρια τα οποία θα φτιαχτούν ειδικά για να στεγάσουν φοιτητές κοντά στα
1: βαθμίδια. Σαν φοιτητικές αιστείες ιδιωτικές, ας πούμε.
0: Ακριβώς, γιατί ως τώρα το πρόβλημα των φοιτητών το είναι ο ιδιωτικός τομέας όπως μπορούσε ο καθένας.
1: Ναι.
0: Έτσι, εμείς από χρόνια έχουμε ζητήσει από χρόνια, το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τους υπουργούς, χωρίς να έχουμε δει καμία ως τώρα κατανόηση, καμία έτσι, ανταπόκριση, ότι θα έπρεπε κάθε πανεπιστήμιο να έχει αυτό που λέμε γραφείο στέγασης. Δηλαδή, τι, να διαθέσει έναν υπάλληλο και έναν υπολογιστή και να καλεί κάθε χρόνο γύρω στο τέλος της φοιτητικής σεζόν τους ιδιοκτήτες κάθε περιοχής να δηλώσουν τα σπίτια που θα έχουν διαθέσιμο με την 1η Σεπτεμβρίου, να τα δηλώσουν, να υπάρχουν σε ένα αρχείο μέσα, ούτως ώστε όταν βγουν τα αποτελέσματα, οι γονείς των διαφορετών παιδιών για να νοικιάσουν, να ξέρουν πού θα πάνε να βρουν.
1: Πάντως είπατε και κάτι ακόμα, εγώ να το κρατήσω αυτό, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και να ψάχνουν οι γονείς σπίτι.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι στην περιοχή του Ζωγράφου και να πέσουν όλοι υπέρηξη στην Κεσαριανή κλπ. Ας πάνε και λίγο πιο μακριά που μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ασφαλώς, γιατί στο τέλος οι φοιτητές θέλουν να είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο, αλλά πιο πολύ ίσως θέλουν να είναι πιο κοντά στη ζωή της πόλης.
1: Ναι, και αυτό σωστό είναι. Τώρα, να σας πω, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δύο κουβέντες. Τι περιμένετε ή τι θέλετε εσείς από την ΔΕΘ να ακούσετε, κύριε Πρόεδρε?
0: Θέλουμε στο θέμα το στεγαστικό να δούμε το εξής. Η πραγματικότητα να μπουν σπίτια στην αγορά από τα υπάρχοντα, γιατί το να χτίσουμε καινούργια δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε γρήγορο, ούτε φτηνό, είναι να επεκταθεί και χρονικά αλλά και ποιοτικά το μέτρο που είχαμε προτείνει και έχει ισχύσει ήδη εδώ και δύο χρόνια, διαστηρητούς φορολογικής απαλλαγής για κάθε σπίτι που θα μπαίνει στη μακροχρόνια μίσθωση. Εμείς αυτό ζητάμε όχι μόνο να επεκταθεί για ένα χρόνο, αλλά να μονιμοποιηθεί, αλλά ταυτόχρονα να ισχύσει όχι μόνο για ένα σπίτι που είναι τρία χρόνια κλειστό, αλλά και σπίτια που είναι για λιγότερα χρόνια κλειστά και σπίτια που ήδη χρησιμοποιούνται για κάθε είδους σπιτιού το οποίο δεν είναι μέσα στην μακροχρόνια μίσθωση, για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, γιατί ιδιοκατοικείται, γιατί είναι νεόσμητο, μόλις τώρα φτιάχτηκε. Γιατί μόλις ανακαινίστηκε, μόλις κληρονομήθηκε, μόλις αγοράστηκε, οτιδήποτε. Κάθε σπίτι που δεν είναι στην μακροχρόνια, σαν κίνητρο για να μπει στην μακροχρόνια, τρία χρόνια φορολογική απαλλαγή.
1: Τρία χρόνια λοιπόν, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Όπως δηλαδή αυτό ήδη έχει αρχίσει σιγά-σιγά και λειτουργεί για τα σπίτια των τριών ετών, αυτά όμως είναι λίγα. Αν αυτό το σπίτι επεκταθεί και στα σπίτια τα μάχημα, δηλαδή το έχω πει πολλές φορές, κάποιος μένει στα Πατήσια και αγόρασε σπίτι στην Κλειστάδα. Και δεν μάζεται να μετακομίσει με την οικογένειά του. Το σπίτι αυτό στο οποίο έμενε, το μάχημο σπίτι, γιατί το κράτος να μην του δώσει το κίνητρο αντί να το πουλήσει ή να το κλείσει, να το κλειδώσει, να το βγάλει να το νοικιάσει σε μια οικογένεια.

0: Του δώσει κίνητρα με λίγα λόγια. Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό, κατανοητό. Έχουμε κάτι άλλο που περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Επίσης, κοιτάξτε, είναι μια σειρά από αιτήματα τα οποία έχουμε θέσει.
0: Ας πούμε τα κυριότερα.
1: Νομίζω ένα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό είναι το εξής. Από 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει να ισχύει το νέο κληρονομικό δίκαιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τεράστια τομή. Λοιπόν, τα πιο σοβαρά θέματα τα οποία έχει λύσει είναι ότι επιτέλους θα επιτρέπονται οι κληρονομικές συμβάσεις. Δηλαδή, ζωή των γονιών ή έστω και μετά θάνατον να μπορούν οι κληρονόμοι μεταξύ τους να διανύμουν την κληρονομία περιουσία χωρίς να πάνε στα δικαστήρια, χωρίς να τσακώνονται. Αυτό το κλασικό που το βλέπουμε.
0: Ναι, στις ελληνικές ταινίες, κατά κύριο λόγο.
1: Εμείς το βλέπουμε στη δικηγορία.
0: Ναι, καταλάβαμε. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν τι ζητάμε. Ζητάμε το εξής: για να πετύχει αυτός ο καινούργιος θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι πάρα πολύ σοβαρός και ισχύει παντού και μόνο σε εμάς δεν ίσχυε, υπάρχει ένας μόνο τρόπος, ο οποίος πρέπει να νομοθετηθεί και πρέπει να τον ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μας. Δηλαδή, η φορολόγηση αυτών των πληρονομικών συμβάσεων πρέπει να γίνει με βάση τον κανόνα της φορολόγησης της γονικής παροχής, με το αφορολόγητο.
0: Α, 800.000 είναι αφορολόγητο, ε!
1: Και όχι της κληρονομικής διαδοχής. Διότι αν δεν αλλάξει αυτό, τότε ο θεσμός αυτός ο καινούριος θα περάσει εντελώς απάτωση για την κοινωνία. Πολύ σοβαρό κοινωνικό μέτρο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε για μας να γίνει νόμος του κράτους, να συμπληρωθεί δηλαδή αυτή η πολιτική, γιατί και η κληρονομική σύμβαση στην ουσία γονική παροχή είναι και αυτή.
0: Okay, κύριε Πρόεδρε, ας μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Κύριο Στράτος Παραδιάς, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ακινήτων, και για τις συμβουλές εκείνες της οικογένειας που ακόμα ψάχνουν να βρουν σπίτι για το παιδί, αλλά και τα ζητήματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Έχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
15: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
14: Γιάννης Τζούνος.
16: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
17: Και τελείωσε η υπόθεση.
14: Νότης Παπαδόπουλος.
18: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
14: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100.

0: καθημερινά στη 1 το μεσημέρι 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μέτα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτύπηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς που προκάλεσε πυρκαγιά σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΚΑΡΑ και τα 4 γκολάκια που έριξε χθες και πέρασε στην επόμενη φάση. Στο σεντόνι δηλαδή του Champions League. Έχω έναν φίλο λοιπόν, καλό συνάδελφο, ο οποίος μου στείλε τον Μπουγιουρντή, τα λεφτά. Ακούστε τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήδη έχει βάλει στο ταμείο της από το γεγονός ότι πέρασε 23,3 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, μιλάμε για χρήματα που είναι ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων, της τελικής θέσης στην κατάταξη, των προκρίσεων και λοιπά. Έχει πάρει λοιπόν ήδη για τη συμμετοχή 18.600 και θα πάρει ακόμα άλλα 4.600 για αδιάφορα σήμερα παρτούντα. Πάρε λάχιση, κατάλαβες φίλε Κροατή. Εν τω μεταξύ λέει η ΑΕΚ, μου λέει ο άνθρωπος, με ευνοήσει και λέει από την πρόκριση δύο ομάδων και θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα αν είχε προκριθεί, λέει, και η Τσέλιε. Άκου να δεις, καραμπόλης καραμπόλας. Και άλλη μια κουβέντα θέλω να σας πω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με την περιουσία λέει, που έχει στην κατοχή του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν την ξέρει 100%. Και τώρα έγινε ένας διαγωνισμός και ανατέθηκε σε μια εταιρεία να καταγράψει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των ακινήτων που κάποιοι δορίζουν στο ΕΣΥ, γιατί ξέρω εγώ τους έκανε καλά, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων παντού. Και μάλιστα, αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου ο ασθενής, λέει, άφησε στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας μια προβλήτα σε ένα λιμάνι των ΗΠΑ. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που σας λέω, άκουσα και διάβασα τέλος πάντων, είναι ότι αφενός δεν ξέρουν την περιουσία 100%, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η περιουσία αυτή. Να ενοικιαστεί, να δοθεί ενδεχομένως σε κάποιους υπαλλήλους του δημοσίου.

0: σε κάποια νησιά αν υπάρχουν και λοιπά που υπάρχουν και εκεί, αλλά γενικότερα να έχει έσοδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σας θυμίζω ότι περάσαμε την κρίση, όπου ψάχναμε να βρούμε πώς θα έχει έσοδα το δημόσιο. Θα περάσαμε θεωρητικά από την κρίση, φτάσαμε στο 2026 και αυτό θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα, 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, για να γίνει καταγραφή, για να, εκτός από την καταγραφή, να ξεκαθαρίσουν τα ακίνητα αυτά, τα οποία κάποια ενδεχομένως μπορεί να ρημάζουν, κάποια μπορεί να τα έχουν πάρει κάποιοι και να τα αξιοποιούν κλπ. Καταλάβατε τώρα. Είναι αυτό που λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών, ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, ο οποίος είναι και φίλος μου μετά από τόσα χρόνια που συνομιλούμε ανατακτά και άτακτα χρονικά διαστήματα. Τον κάλεσα σήμερα να κάνουμε κουβέντα για 2 θέματα. Το ένα, για ένα ζήτημα που έχει προκύψει για τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης, με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε ένας ξεναγός για μια ταλαιπωρία που είχε ένας καλεσμένος μας, ένας τουρίστας που ήταν ανέβη, είχε πάρει εισιτήριο σε συγκεκριμένο ωράριο που έπρεπε να επισκεφθεί την Ακρόπολη. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο ανελκυστήρας είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει. Το μεταφέρανε με τα χέρια κλπ. Τον πήγαν μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη. Είναι ζόρι μεγάλο. Και από την άλλη μεριά, επειδή ο κύριος Πιπέρας μου το είχε πει, όταν επισκέπτονται, είναι από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια. Από τις πρώτες κουβέντες που ρωτάνε οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και τους πηγαίνουν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους για να επισκεφθούν, γιατί έχει τόσα πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Κύριε Πιπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξέρω ότι έχετε αφιπηρετήσει, δηλαδή έχετε μπει στη διαδικασία της συνταξιοδότησης, αλλά ναι. Εγώ να ξέρετε, εσάς ξέρω από τους ξεναγούς. Να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή τα λέμε ανατακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα. Και επειδή τα είχατε πει, γι' αυτό θέλω να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο και το θέμα του ανελκυστήρα της Ακρόπολης. Μάλιστα, μου είπατε, εγώ δεν το ήξερα, ότι υπήρχε Ελληνίδα η οποία ήταν η πρόεδρος του Παγκόσμιου Συλλόγου Ξεναγών και έχει κάνει μια αναφορά.
1: Πανευρωπαϊκής, ναι.
0: Πανευρωπαϊκής, ωραία. Και έχει κάνει μια αναφορά για έναν ανελκυστήρα που υπάρχει σε έναν αρχαιολογικό χώρο κάπου στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί δεν έχει καταγραφεί ποτέ πρόβλημα στη χρήση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα.
1: Και όχι μόνο στην Κίνα. Σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν ανελκυστήρες.
0: Ναι.
1: Της Ακρόπολης είναι 50 μέτρα.
0: Ναι.
1: Της Κίνας είναι πάνω από 100. 120 ή κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, το θέμα της συχνότητας της χρήσης έχει να κάνει επίσης, έχει ενδιαφέρον ως παράμετρο, κύριε Πιπέρα. Δηλαδή, θέλω να πω, στην Ακρόπολη, ας πούμε, πόσο τακτικά χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας αυτός?
1: Δεν χρησιμοποιείται τακτικά, γιατί χαλάει συνέχεια.
0: Α.
1: Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τους μήνες αιχμής έχουμε μία επισκεψιμότητα της τάξης των 10-20 χιλιάδων ατόμων τη μέρα, θα έλεγα ότι υπό κανονικές συνθήκες το αναβατόριο αυτό θα το χρησιμοποιούσαν γύρω στις 5-10 φορές τη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολλά θέματα με τη λειτουργία του, είτε γιατί είχε βοριά και επειδή είναι στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης δεν το λειτουργούσαν, είτε γιατί μετά τις 2 έφευγε ο συντηρητής, οπότε σταματούσαν να το χρησιμοποιούν, είτε γιατί χάλαγε.
0: Συγγνώμη, όταν, παιδί μου, υπάρχει αυτή η συμφωνία, μάλλον την κατασκευή του συγκεκριμένου ανελκυστήρα, ναι, δεν πρέπει τις ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου πάντοτε να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, μήπως θα πρέπει να παρέμβει είτε για να φτιάξει είτε για να οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τη μεταφορά κάποιων ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, επειδή είναι σε αμαξίδιο, οτιδήποτε άλλο, να ανέβουν στον αρχαιολογικό χώρο?
1: Σε μια άλλη χώρα ίσως. Εδώ δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί όπως γνωρίζετε έχει γίνει και μία αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε ότι η Ακρόπολη αυτή τη στιγμή το εισιτήριό της είναι 30 ευρώ. Mm-hmm. Και δεν έχει αυτά που θα θα έπρεπε να υπάρχουν

0: σαν εξυπηρέτηση του πελάτη. Από τουαλέτες μέχρι το αναβατόριο. Όταν έχουμε την Ακρόπολη να διαφημίζεται σαν χώρος με προσβασιμότητα και υπάρχουν προβλήματα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΑΜΕΑ δεν σημαίνει ένας άνθρωπος σε αναπηρικό καροτσάκι. Μπορεί να μην βλέπει καλά, μπορεί να μην μπορεί να περπατήσει, μπορεί να είναι με μπαστούνι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται το αναβατόριο για να ανέβουν πάνω. Ο καλός συνάδελφος είχε μια πραγματικά τραυματική εμπειρία, γιατί έπρεπε να σηκώσει ο ίδιος το καροτσάκι, να το σπρώξει πάνω στην ανηφόρα.
1: Ναι, ανέβηκε μέχρι ένα σημείο. Ναι, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Ναι.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν, ας πούμε, του φεύγε του συναδέλφου το καροτσάκι, θα βρισκόταν και υπόλογος γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε και στο άλλο κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε. Γιατί πράγματι όταν σας λέω διάβασα για... Μάλιστα ήταν με αφορμή μια ιδιωτική πρωτοβουλία που καθάρισε κάποιους χώρους και αρχαιολογικούς και εκεί στην Αργολίδα. Το πρώτο πράγμα θυμάμαι που κουβεντιάσαμε και μάλιστα σας ρώτησα, σας έλεγα, κύριε Πιπέρα, όταν έρχονται τέλος πάντων οι τουρίστες και τα πρώτα πράγματα που ρωτάνε τον ξεναγό, ποια πράγματα είναι, και μου κάνει εντύπωση και το έχω στο μυαλό μου αποτυπωμένο. Το πρώτο πράγμα λέει, που μας ρωτάνε είναι, λέγεται, υπάρχουν τόσο πολλά σκουπίδια σε αρχαιολογικούς χώρους. Είμαστε κι εμείς οι Έλληνες, το έχουμε. Το έχουν και οι ξένοι. Δηλαδή και οι ξένοι πετάνε, οι τουρίστες μας, παιδί μου, απορρίμματα στους δρόμους, ή έχουν άλλοι, ή βλέπουν και το κάνουν κι αυτοί.
0: Θα έλεγα ότι βλέπουν και το κάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί αν πας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και πετάξεις, ας πούμε, ένα σκουπίδι στο πεζοδρόμιο, θα σου έρθει το πρόστιμο κατευθείαν και δεν θα το ξαναεπιχειρήσει. Εδώ όταν ο άλλος περνάει και βλέπει μια στίβα από σκουπίδια και δεν υπάρχουν και κάδοι σκουπιδιών, τι θα κάνει, θα το πετάξει στη στίβα. Δεν θα ψάξει ούτε θα το κρατήσει μέχρι να βρει ένα κάδο απορριμμάτων. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη πληγή της χώρας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Όχι μόνο του τουρισμού.
1: Προφανώς.
0: Γιατί είδαμε τι έγινε και στη Σαλαμίνα. Με τα απίστευτα σκουπίδια παντού, τα οποία προκαλούν και πυρκαγιές.
1: Σωστό, σωστό.
0: Διότι όταν έχεις, ας πούμε, σπασμένο μπουκάλι, με τον ήλιο λειτουργεί σαν μεγεθυντικός
1: φακός. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια πρέπει να σας πω τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία. Όσοι πάνε στην Ιαπωνία, μου το λέγανε και εμένα τέλος πάντων, με το που πάνε φτάνουν το πόδι τους στην Ιαπωνία, το πρώτο πράγμα που τους λέει ο ξεναγός εκεί είναι, παιδιά, κρατάτε τα σκουπίδια στην τσέπη σας, που λέω λόγο, σε μια σακούλα, και τα αφήνετε σε συγκεκριμένους χώρους. Μην πετάξετε πουθενά τίποτα. Πρώτον, πέφτουν πρόστιμα, και δεύτερον, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις στην Ιαπωνία. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Προφυλάκηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως δεν στέλνουμε. Να θα μπει τώρα, άμα βλέπουν οι άλλοι σκουπίδια στον δρόμο παντού, τι να κάνουν.
0: Έχετε περάσει από το σχιστό, πηγαίνοντας, ας πούμε, για ασπρόπτυγο?
1: Καλά, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα εκεί.
0: Δεν υπάρχει πιο βρώμικο μέρος.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο, γιατί εκεί γίνεται και η λαϊκή αγορά. Και κανένας μετά, είτε δήμος είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Είναι σκουπίδια δεκαετιών, τα οποία σαπίζουν στον ήλιο. Και περνάμε με τα πούλμαν όταν φεύγουμε, ας πούμε, από Πειραιά για να πάμε π.χ. Αρχαία Κόρινθο.
1: Mm-hmm.
0: Και κρυβόμαστε, ντρέπομαι για αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο αυτό.
0: Η στροφή εκεί για να βγούμε δηλαδή προς το Σκαραμαγκά είναι δίπλα στο δρόμο τα σκουπίδια ετών. Δεν είναι σημερινά, δεν είναι χτεσινά. Και εμείς προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε για τη μαγεία της ελευσίνας και των ελευσίνιων μυστηρίων.
1: Και τον αρχαίο πολιτισμό.
0: Πηγαίνουμε προς την Ολυμπία και υπάρχουν τα μπάζα στη διαδρομή όλοι.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Θα μιλήσουμε μετά για το Ολυμπιακό Ιδεώδες.
1: Και
0: ποιο Ολυμπιακό Ιδεώδες? Είμαστε χιλιάδες χρόνια μετά από όσα δημιουργήσαν οι αρχαίοι Έλληνες και κερδίζουμε από όλο αυτό και δεν έχουμε την τσίπα να τα σεβαστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιπέρα, για όλα. Να είστε καλά. Στείλατε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, πρώην

0: πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών. Γιατί εντάξει, καλά είναι τα οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι σχεδόν 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε με αφορμή και αυτά που κουβεντιάσαμε τώρα και με τον κύριο Πεπέρα και για το θέμα του ανελκυστήρα εκεί στην Ακρόπολη, αλλά και για το ζήτημα των απορριμμάτων και τη συμπεριφορά και τη δικιά μας και των ξένων και τα ερωτήματα. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα για μια σειρά από θέματα. Θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος εργατολόγος. Επιμένω, επειδή δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα δικά σας, έχω βέβαια. Αλλά αν θέλετε κι εσείς κάποιο ερώτημα να βάλετε πάνω στο τραπέζι, παρακαλώ πάρα πολύ, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Διονύση μου, καταρχήν πριν πούμε τα ερωτήματα, σε παρακαλώ, πάμε άλλη μια φορά να κουβεντιάσουμε λίγο για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τις αλλαγές με τις περικοπές ουσιαστικά σε ένα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, συντάξεις χειρίας. Η τροπολογία είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο.
0: Και για το ζήτημα των απορριμμάτων και τη συμπεριφορά και τη δικιά μας και των ξένων και τα ερωτήματα. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα για μια σειρά από θέματα. Θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος εργατολόγος. Επιμένω, επειδή δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα δικά σας, έχω βέβαια. Αλλά αν θέλετε κι εσείς κάποιο ερώτημα να βάλετε πάνω στο τραπέζι, παρακαλώ πάρα πολύ, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Διονύση μου, καταρχήν πριν πούμε τα ερωτήματα, σε παρακαλώ, πάμε άλλη μια φορά να κουβεντιάσουμε λίγο για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά.

0: καλή σεζόν.
1: Να είμαστε καλά με υγεία. Διονύση μου, καταρχήν πριν να πω με τα ερωτήματα, σε παρακαλώ, πάμε άλλη μια φορά να κουβεντιάσουμε λίγο για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τις αλλαγές με τις περικοπές ουσιαστικά σε ένα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, συντάξεις χειρίας, η τροπολογία είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο, αφορούσε την επάνωδο συντάξεων που είχαν περικοπεί μετά την τριετία από το 70% στο 35% στο 70% ξανά του ποσού της σύνταξης. Είχαν περικοπεί γύρω στις 8.500 συντάξεις, το 90% αφορούσε δημόσιο, δηλαδή ήταν η συντάξη που είχε χορηγήσει το δημόσιο ως φορέας, αφορούσε όσους υπήρχαν θάνατοι μετά τον Μάιο του 2016 και με βάση αυτό θα επανέλθουν, μάλλον επανήλθαν ήδη τα ποσά στο 70% της σύνταξης, το οποίο θα είναι και το ποσό που θα χορηγείται φόρου ζωής από εδώ και πέρα. Είναι μεγάλη η αύξηση, δηλαδή ακόμη και στα προμνημονιακά χρόνια η σύνταξη χειρίας δεν ήταν στο 70%. Υπήρχε βέβαια τότε δικαίωμα επιλογής του, εάν θα πάρεις μειωμένη τη δικιά σου σύνταξη ή τη σύνταξη χειρίας, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σήμερα. Επίσης, στις περιπτώσεις χορηγείται ορφανική σύνταξη, δηλαδή λαμβάνουν τα τέκνα δύο συντάξεις από τους γονείς τους, και εκεί θα υπάρξει μια παρέμβαση με τη χορήγηση δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν τέτοια ποσά. Πέραν αυτού, καταργήθηκε και η κύκλος Κατρούγκαλου, η κύκλος Τσακλόγλου, η οποία έλεγε ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη περιπτώσεις οι οποίες λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας και μία σύνταξη γύρατος. Δεν ισχύει από εδώ και πέρα αυτό. Χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις κανονικά από μία από έκαστο δικαίωμα. Επομένως, δεν υπάρχει και μείωση σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και επίσης δεν θα δώσουν λεφτά πίσω αυτοί οι οποίοι συνέχισαν και έπαιρναν το 70, δεν τους είχε περικοπεί δηλαδή.
0: Όχι, ναι, εκεί ήταν πολύ μεγάλος αριθμός, ήταν γύρω στις 40.000 περιπτώσεις, δεν θα επιστρέψουν χρήματα, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης σε φόρους ζωής.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή θέλω να πω τέτοιο ζήτημα για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, σωστά επίσης Διονύση?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα, φύγαμε.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, ξεκινάω με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, γεννημένος, λέει, το 62 τον Ιούνιο, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ασφαλισμένος, λέει, στο τσάι από το 86, δεν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο. Πότε θα μπει στη διαδικασία να διακόψω την εργασία μου και να πάρω πλήρες?
0: Την εργασία του μπορεί να μην τη διακόψει ποτέ, να συνεχίσει κανονικά την εργασία του. Φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης ή τα έχει ήδη συμπληρώσει, αν η πρώτη εγγραφή του ήταν το 86 πριν το μήνα Αύγουστο του τότε έτους. Επομένως, αν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας του, μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί και να συνεχίσει εργαζόμενος, λαμβάνοντας έτσι και τη σύνταξη.
1: Ωραία. Άλλος φίλος ακροατής, ελεύθερος επαγγελματίας, ο Νίκος, λέει το εξής: θέλω να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω 40. Με ποιον τρόπο μπορώ να εξοφλήσω, και αν τα δώσω όλα εφάπαξ, έχω έκπτωση?
0: Αν τα δώσει εφάπαξ, έχει 2% έκπτωση για κάθε έτος που εξαγοράζει, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι το, αν αγοράσει 5 χρόνια, μέχρι το 10% για παράδειγμα. Και η δυνατότητα αυτή του συμπληρώνει 40 έτη ασφάλισης και μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης άμεσα.
1: Μέχρι 7 χρόνια μπορούν να εξαγοράσουν.
0: Μέχρι 7 ακριβώς.
1: Έτσι, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο είναι 12.
0: Στο δημόσιο μπορεί να περάσει παραπάνω, λόγω του ότι δεν υπολογίζονται τα παιδιά στο πλαφόν και μπορεί να φτάσει στα 12 έτη.
1: Τι λες, παιδί μου, σε καλό δρόμο είμαστε. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι μπορεί να δικαιούμαι να λάβω ένα επίδομα παραπληγίας λόγω σοβαρότητας πάθησης την οποία έχω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει επίδομα παραπληγίας, και υπό ποιες προϋποθέσεις δίνεται αυτό, Διονύση?
0: Επίδομα παραπληγίας αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει από ΚΕΠΑ, έχουν χαρακτηριστεί οι περιπτώσεις της πάθησης ως ειδική πάθηση με την ένδειξη παραπληγικός κλπ. Και χορηγείται το ειδικό επίδομα, το παραπληγικό επίδομα, στον συνταξιούχο από τον ΕΦΚΑ. Αν δεν είναι συνταξιούχος, από τον ΟΠΕΚΑ, από σε επίδομα κανονικό.
1: Nice. Φίλοι ακροάτε, λέει το εξής. Έχει 5.900 ημέρες ασφάλεια στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 23, όταν και απολύθηκε. Το 2020 δεν κατάφερα, λέει, να μαζέψω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Αλλά υπάρχει, λέει, η είδηση, η πληροφορία ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει τα 62 χρόνια. Ισχύει κάτι?

0: τέτοιο.
1: Ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε ήδη 26, κάτι που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τα έτη 25, 24, 23, 22, 21.
0: Ναι.
1: Άρα το 20 δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ και εδώ πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 100 ενισχυμένα.
0: Μα θέλει οπωσδήποτε να έχει την πενταετία.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή αν 62 γίνεται σε 2 χρόνια από σήμερα, δηλαδή γίνει το 2028, τα έτη που μας ενδιαφέρουν είναι 27, 26, 25, 24 και 23.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια λέει το εξής. Είμαι νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα είχα ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και ασφαλίζομαι έως σήμερα ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης.
1: Ναι, είναι νέα ασφαλισμένη, δικαιούται εφόσον έχει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία.
0: Μάλιστα. Βλέπω επίσης άλλη φίλη ακροάτρια. Βλέπω πολλές γυναίκες στην παρέα σήμερα που λέει ότι είναι 60 ετών, έχει παιδί. Το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρου ζωής, τα ένσημά της είναι περίπου λέει 9.000. Είναι διαζευμένη, την επιμέλεια του παιδιού λέει την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Είναι λέει και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί με την ευνοϊκή διέταξη μητέρας ανάπηρου παιδιού.
1: Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την ειδική διάταξη μητέρας αναπήρου τέκνου. Δεν ενδιαφέρει αν έχει την συμπαράστατη επιμέλεια ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα ζητηθούν τέτοιου είδους δικαιολογητικά. Δεν μεταβιβάζεται στον πατέρα το δικαίωμα εφόσον ο πατέρας ασκεί την δικαστική συμπαράσταση. Επομένως μπορεί να προσπαθήσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
0: Ωραία, πάμε και ακόμα ένα ερώτημα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Ρωτάνε φίλοι ακροατές, κάνα δυο μαζί, θα το κάνω το ένα το ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα αλλαγής της εισφοράς αλληλεγγύης με την αύξηση της συντάξης?
1: Γιατί... Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε φέτος σαν δεδομένο από πλευράς κυβέρνησης. Υπάρχει μια κουβέντα αρκετά μεγάλη σε σχέση με την αλλαγή της αρχιτεκτονικής στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, αλλά μετά από τα όρια, πάνω από τα 1.400, πάνω από τα 1.700, πάνω από τα 2.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μειωθεί το ποσό που παρακρατείται και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και τεχνητή αύξηση της συντάξης. Είναι μεγάλο το ποσό στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου συνολικά σαν δημοσιονομικό αντίβαρο που πρέπει να βρεθεί. Επομένως, είναι καθαρά πολιτική απόφαση το τι θα γίνει.
0: Λέει μια φίλη ακροάτρια και οφείλω να το πω, Διονύση, ότι ήσουν από αυτούς που έλεγες ότι για το θέμα των συντάξεων θα υπήρξε αναγκαστικά πολιτική παρέμβαση για να λυθεί. Γιατί σε κοινωνικό επίπεδο ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο είχε.
1: Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό ακριβώς λέει η Αλεξάνδρα, η φίλη μας.
1: Πολιτική απόφαση σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε πολιτική βούληση από πλευράς της κυβέρνησης. Λύθηκε το θέμα αρκετά σοβαρά. Θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται εδώ, γιατί είναι πλέον 70% το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, είναι η αδικία για τους προηγούμενους, δηλαδή για όσους είχαν πάρει συντάξεις κυρίας πριν το 2016, οι οποίοι μένουν με λιγότερα χρήματα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Σωστή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η παρατήρηση αυτή. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί απαντάει στα ερωτήματά σας και ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ρίζο. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, να μείνετε εδώ. Έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε με το 2 ρώτο. Εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Φέρι Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις υπόλοιπες μέρες μέχρι τις 12.30 τη νύχτα. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Στη συνέχεια θα μιλήσει εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκης και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων αλλά και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλόρινα. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ από την αρχή του έτους έως και χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις, στέλνοντας στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές φορολογικές παραβάσεις. Χθες, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Χαρακτηριστικά στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβληθήκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, ενώ άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των αγνοούμενων στο Νεπάλ.

0: Δήλωσε στο Sky ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος στην Νεπάλ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9,5 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 250.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό 5ης 27 του Αυγούστου. Βαδίζουμε και στο τέλος του 9ου μήνα. Συγγνώμη, του 8ου μήνα. Του έτους. Σε ό,τι έχει να κάνει μετά τη θερμοκρασία, είπαμε. Θα έχει και ζέστη σήμερα, αλλά όχι τόση όσο τις προηγούμενες ημέρες. Με τον υδράργυρο να ξεπερνάει κατά λίγο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα τα πούμε στην πορεία αναλυτικότερα. Ξεκινώντας να πούμε ότι σήμερα είναι του Αγίου Αρκαδίου, του Αγίου Λιβερίου, Πάπα εν Ρώμη, Πάπα Ρώμης μάλλον, και του Αγίου Φανουρίου, του Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει ο Αρκάδιος, γιορτάζει ο Λιβέριος, γιορτάζει ο Φανούρης και η Φανουρία. Και ο Φάνης, έτσι. Χρόνια τους πολλά και καλά. Σήμερα, λέει, είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Να την τιμήσουμε. Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα των λιμνών. Αλλά και μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα, λέει, του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ναι, έχει και αυτή την ημέρα της στο ημερολόγιο. Τι να πεις.

Σαν σήμερα το 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης το συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άντρες. Σε αυτή τη μάχη, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, των ιτημένων δηλαδή, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. Σαν σήμερα το 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά του: Γιώργος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γιώργος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί η

Αυστραλία μέχρι και πολλά χρόνια από αυτή την ημερομηνία, το 1829, ήταν τόπος εξορίας ποινικών από την Αγγλία ή από τη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί τους έστελαν για να τους τιμωρήσουν. Σαν σήμερα το 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ αυτών σφαγιάστηκε και ο Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος. Έχουμε και την ομώνυμη, μάλλον και την οδό. Εκεί στη Ραψάνη, Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Αυτή ακριβώς είναι. Η πυρκαγιά αυτή που έβαλαν οι Τούρκοι και στη συνέχεια κατηγορούν τους Έλληνες ότι αυτοί την έβαλαν φεύγοντας, θα συνεχιστεί ως και τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε ένα σωρό ερυπείων. Είναι η τελευταία πράξη του κορυφαίου διαχρονικά, το λέμε και το ξαναλέμε, δράματος καταστροφής του ελληνικού γένους. Έσβησε η παρουσία αιώνων των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Από τραγικά λάθη. Σαν σήμερα τον επόμενο χρόνο, το 1923, έχουμε ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, εκεί στα σύνορα με την Αλβανία, κατά την οποία βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Μετά την παραχώρηση της Βορείου Επίρου στην Αλβανία. Το 1921 έγινε αυτό. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Είναι από τις ψηφίδες της ιστορίας που λίγα πράγματα γνωρίζουμε. Τέλος, σαν σήμερα το 1942, η όπερα «Τόσκα» του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα. Από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ στην πλατεία Κλαθμόνος. Και τι είναι το ιδιαίτερο αυτής της παράστασης, αυτής της όπερας? Το ιδιαίτερο είναι ότι εκεί πρωταγωνίστρια, κεντρικό ρόλο έχει μια 19χρονη, ονόματι Μαρία Καλογεροπούλου. Ποια είναι η Μαρία Καλογεροπούλου? Είναι η πιο αναγνωρίσιμη Ελληνίδα ανά τον κόσμο διαχρονικά. Είναι η Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Έχουμε πάρα πολλά σημειώσει να πούμε και να σχολιάσουμε και πως θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή. Το πρώτο κομμάτι, δηλαδή και πριν και μετά τις διαφημίσεις που μας έρχονται, θα το αφιερώσουμε σε αυτές τις ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από την παγκόσμια εικόνα, να το πούμε έτσι. Και αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε ούτε για Τραμπ, ούτε για Περσικό κόλπο, ούτε για Ουκρανία. Θα μιλήσουμε για αυτή την καταστροφή στο Νεπάλ, κυρίως στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Με αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες. Τα βιντεάκια είμαι σίγουρος τα έχετε δει είτε στις ειδήσεις είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δίνουν και παίρνουν. Και πραγματικά είναι χαρακτηριστικό δείγμα του πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος μπροστά στην οργή της φύσης. Σαν καριδότσουφλα. Και δεν μιλάω, φεύγουν, παρασύρονται, σπίτια, και δεν μιλάω για ανθρώπους, ε. Μέχρι στιγμής, λέει, έχουμε 165 επιβεβαιωμένους νεκρούς και παραπάνω από 1.600 αγνοούμενους. Φανταστείτε τώρα, με αυτή τη δύναμη των νερών, ποιοι από αυτούς θα βγουν, τους αγνοούμενους, θα βγουν ζωντανοί. Δεν έμενε τίποτα στο διάβα του νερού.

Και βεβαίως το δύσκολο δεν είναι αυτό, να το πούμε. Δεν είναι αυτό που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα το δύσκολο θα είναι το μετά. Γιατί καταστράφηκαν υποδομές. Υποδομές που δύσκολα αναπληρώνονται σε τέτοια κράτη. Δεν είναι φτωχά κράτη. Για παράδειγμα μια γέφυρα, έτσι, που συνδέει τη μία πλευρά της πόλης με την άλλη. Και την παρέσυρε χωρίς να, σαν να μην υπήρχε το ρέμα. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη ζωή, την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που γλίτσαν μεν από τις πλημμύρες, τώρα πλέον έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο, πολύ μεγάλο σε διάρκεια χειμώνα, εντός και εκτός εισαγωγικών ο χειμώνας. Πριν έρθουμε στα δικά μας, να πούμε για αυτό που ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky, αλλά και διαβάζουμε παντού, σε όλα τα site, που έχει να κάνει με τον ιστορικό συμβιβασμό της Meta, όπου Meta Zuckerberg και όπου Zuckerberg, Facebook, Instagram, έτσι, δημοφιλέστατες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. 47 πολιτείες από τις 51, τόσες δεν είναι, των Ηνωμένων Πολιτειών, κυνήγησαν την Meta σε ό,τι έχει να κάνει με τον εθισμό κυρίως των νέων ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως ψυχολογικά. Θα πληρώσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αγωγές ξεπερνούσαν το 1-3, δηλαδή τι ζητούσαν η κάθε πολιτεία. Συμβιβάστηκε με τα 17 δισεκατομμύρια, αλλά κυρίως, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, το οικονομικό είναι κάτι που δεν μας επηρεάζει. Αυτό που μας επηρεάζει είναι οι αλλαγές που έρχονται στο Facebook και στο Instagram. Και φαντάζομαι σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Τα υπόλοιπα μέσα, TikTok, YouTube, όλα αυτά που έχουν μπει στη ζωή μας. Για να τα καλυτερέψουν, βεβαίως, αλλά καλυτερεύει η ζωή όταν αυτά τα χρησιμοποιούμε με μέτρο. Ο Zuckerberg λοιπόν και η Meta θα υποχρεωθούν σε αλλαγές ώστε να μην είναι εθιστικό όλο αυτό που έχουν μπροστά τους, κυρίως τα παιδιά και οι έφηβοι. Η Meta συμφώνησε να περιορίσει τον χρόνο που μπορούν να περνούν οι έφηβοι στις πλατφόρμες τους και να απαγορεύει λειτουργίες που προκαλούν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες? Μία από τις πιο βασικές είναι αυτό το εικονίδιο, το γνωστό εικονίδιο, το like. Έκανα μια ανάρτηση. Πόσα like πήρε? Πήρε πολλά. Α, είμαι ωραία, είμαι εντάξει, είμαι δημοφιλής. Έχω κόσμο. Δεν πήρε like ή τόσα, τέλος πάντων, που περίμενα. Κατάθλιψη. Τι συμβαίνει? Γιατί το έχω εγώ αυτό? Γιατί το έπαθα? Δεν με συμπαθούν? Νομίζω καταλαβαίνετε τη φιλοσοφία. Αυτό το like, ειδικά αυτό το κουμπί, ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ψυχική υγεία.

Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε στα δικά μας και θα ξεκινήσω από μια είδηση που έχει αναφορά στο Πανελλήνιο αλλά και στη δική μας, την Καμπούρα. Ο λόγος για τα πρόστιμα ύψους πάνω από 200.000 ευρώ που επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για χρήση

πλησίαιγε για αλλού, παραπάνω από τα όρια που έχουν οριστεί σε Ρόδο, σε Καβάλα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, στην Καβάλα υπάρχει μια επιχείρηση που ελέγχθηκε και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε είναι περί τις 28.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Χθες το βράδυ το διάβαζα. Και όλα αυτά από καταγγελίες, έτσι. Και όλα αυτά από κάποια application που υπάρχουν. Κάνεις την καταγγελία σου, ακόμα και ανώνυμα αν θέλεις, και οι αρμόδιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν, να δουν τι συμβαίνει εκεί που γίνεται η καταγγελία. Με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά, δεν είναι μαγικά, δεν είναι άσπρο μαύρο, σιγά σιγά όλοι αυτοί που λειτουργούν στο κομμάτι το συγκεκριμένο θα αρχίσουν να συμμορφώνονται εις τας υποδείξεις, εις τις νόμους. Τώρα, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί θα έχουμε έτσι στις 3 το μεσημέρι την έναρξη της λειτουργίας και πάλι της γραμμής του μετρό, αλλά τώρα πλέον με κατάληξη την Καλαμαριά. Συν 5 σταθμοί του μετρό. Σε αυτό το μικρό μεν μετρό, αλλά που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Μία ευθεία είναι στην ουσία, τώρα δεν θα είναι λίγο ευθεία, θα στρίβει και λίγο δεξιά, να το πούμε έτσι, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Μείον 15.000 αυτοκίνητα, λέει, υπολογίζεται ότι θα είναι στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης λόγω της λειτουργίας του μετρό και της επέκτασής του στην Καλαμαριά. Και επίσης ένα μέτρο που έχει είναι επιτυχημένο, άκρος επιτυχημένο στην Αθήνα, ότι το μετρό την Παρασκευή και το Σάββατο δεν σταματάει. Ναι, μας τελείωσε και εδώ το χαλί. Την Παρασκευή και το Σάββατο, λέει, δεν σταματάει η λειτουργία του στις 12.30. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα το έχουμε τη λειτουργία του μετρό μέχρι και τις 2. Άρα δηλαδή, αν κάποιο παιδί, νεαρό παιδί, θέλει να διασκεδάσει, μπορεί να το κάνει χωρίς να πάρει το αυτοκίνητό του ή μια παρέα να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο κάποιου για να το κάνει αυτό, για να διασκεδάσει. Όμορφα και ωραία στο μετρό, για να έχουμε ασφάλεια. Αυτό είναι το κυριότερο, αλλά και η εξυπηρέτηση του κόσμου. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Θα μείνουμε στα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και θα πούμε ότι σήμερα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, θα έχει και μια σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη, μετά θα πάει στη Φλόρινα. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο των επαφών θα έχει και μια συνάντηση με τους δημάρχους των Δήμων όλης της Βορείου Ελλάδος. Ως προετοιμασία για αυτή τη συνάντηση ζητήθηκε από όλους τους δημάρχους να βάλουν στο τραπέζι και βεβαίως να στείλουν πριν γίνει αυτή η κουβέντα που θα γίνει, επαναλαμβάνω, σήμερα, να βάλουν 3 θέματα που έχουν να κάνουν μεν με το Δήμο τους, αλλά είναι, να το πούμε έτσι, ευρύτερης σημασίας, και να βάλουν και άλλα 3 θέματα που είναι αποκλειστικά για το Δήμο τους. 3 συν 3 δηλαδή. Όπως μας πληροφόρησε ο Δήμαρχος Καβάλας στην τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Καβάλας, για την πρώτη κατηγορία, τα εθνικής σημασίας, να το πούμε έτσι, θέματα αλλά που απασχολούν το Δήμο, στην προκειμένη περίπτωση το Δήμο Καβάλας, ο Θόδωρος Μουριάδης έβαλε τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού Νέας Καρβάλης με τους Τοξότες, ένα έργο που κάποιοι λένε ότι ο κίνδυνος απένταξής του είναι ακόμα ζωντανός και μεγάλος. Ένα δεύτερο είναι η ολοκλήρωση του ε60.

ένα του κάθε του οδικού άξονα και ένα τρίτο είναι η περιμετρική της καβάλας. Η περιμετρική, το αναφέρουμε συχνά, το λέμε με κάθε ευκαιρία, όταν και άμα κατασκευαστεί, θα περιορίσει σημαντικά αυτό που ζούμε κυκλοφοριακά, ειδικά τις μέρες του καλοκαιριού, που έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην πόλη. Να θέλεις να περάσεις από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη και να μην χρειαστεί και να χρειάζεται να περνάς από το κέντρο της. Αξία ανεκτήμητη. Να την έχουμε επιτέλους κάποια στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τρία θέματα τοπικού χαρακτήρα του Δήμου Καβάλας, ο Θόδωρος Μουριάδης έχει βάλει τα τενάγη των Φιλίππων, το πρόβλημα με τα πλημμυρισμένα δηλαδή χωράφια. Έχει βάλει την οδοποιία. Δεν υπάρχει, λέει, χρηματοδοτικό εργαλείο. Να πάει δηλαδή κάποιος δήμος που έχει μελέτες και να πει θέλω χρήματα για να κάνω οδοποιία, να ρίξω άσφαλτο. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο. Γιατί έχουν γίνει άλλες δαπάνες που έχουν να κάνουν κυρίως με την ασφάλεια στους δρόμους. Κάποιες φορές μια ασφάλεια που, ναι, δεν παίζουμε με την ασφάλεια και δεν πρέπει να είμαστε αφιδωλοί, αλλά έχουμε ρίξει, λέει, και πάρα πολλά χρήματα και για τις οδοσημάνσεις, για τις διαβάσεις που είναι, τις έχουμε δει τώρα πλέον, που είναι αυτές οι φωτιζόμενες που όταν είναι να μην περνάς είναι κόκκινο μπροστά στους πεζούς και όταν είναι να περάσεις ανάβει πράσινο κάτω στο οδόστρωμα. Τενάγει λοιπόν οδοποιία και τη αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος, βλέπε κυρίως καπναποθήκες, στο κέντρο της πόλης Καβάλας. Ένα άλλο τεράστιο θέμα. Φανταστείτε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο που υποτίθεται τις προστατεύει αυτές τις καπναποθήκες, αλλά στην ουσία τις καταστρέφει, γιατί είναι αυστηρότατο. Να αλλάξει λοιπόν αυτό το νομικό πλαίσιο και να γίνει όπως είναι στην Ευρώπη, που και αυτοί έχουν και έχουν παλιά κτίρια, αλλά δεν τα προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο και μένει μόνο ο εξωτερικός φέρον οργανισμός και από μέσα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πώς θα γίνει, πώς θα είναι και θα μεταβληθεί το κέντρο της Καβάλας με όλη αυτή την αξιοποίηση του χώρου. Ξενοδοχεία, γραφεία, διαμερίσματα, μαγαζιά, οτιδήποτε. Φανταστείτε το, απλώς φανταστείτε το. Αυτά με αυτή τη συνάντηση. Θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματά της, να πάρουμε και τις γνώμες των αυτοδιοικητικών, των δημάρχων που θα συμμετέχουν σε αυτήν. Και πια και μιλάμε για ασφαλτόστρωση, βεβαίως όταν κάποιο έργο συμβασιοποιείται, δηλαδή πέφτουν οι υπογραφές με τον ανάδοχο, δεν σημαίνει ότι τώρα έγινε αυτή η προετοιμασία, έχει προετοιμασία πολλών πολλών μηνών πίσω, ίσως και ετών. Και αφού λέμε λοιπόν για ασφαλτόστρωση, χθες υπογράφηκε μια σύμβαση του Δήμου Καβάλας με μια εταιρεία εδώ τοπική, που την ακούμε και συχνά εδώ, είναι ο χορηγός της ώρας μας, η Βουγγιορκλή ΑΕ, για ασφαλτοστρώσεις ύψους 333.000 ευρώ στο Πρίνο, στη Σκάλα Πρίνου και στο Δασίλειο του Πρίνου, στα Λιμενάρια και στον Ποτό. Να πούμε επίσης ότι στο πλαίσιο της παρουσίας του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό και φέτος θα συμβεί, θα έχουμε και περιοδεία υπουργών ανά τη Βόρεια Ελλάδα. Οι πληροφορίες για την Καβάλα λένε ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μάλλον Τρίτη, στην Καβάλα θα βρίσκεται η μόνιμη, να το πούμε έτσι, και πανίσχυρη υπουργός πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη θα βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων για να δει, έτσι, να κάνει μια αυτοψία στα έργα που γίνονται. Και επίσης θα πάει και στο κέντρο της πόλης, εκεί στο περίφημο οικόπεδο Κρέι, κοντά στις Καμάρες. Ένα οικόπεδο που δεν το πιάνει το μάτι σου, γιατί μπροστά είναι σπίτια.
ένας χώρος που μπορεί, αν αξιοποιηθεί, να είναι ένας πνεύμα.

πνεύμονας πνευματικός για την πόλη μας. Επίσης, αυτή η επίσκεψη μάλλον θα γίνει την Πέμπτη. Στην Καβάλα θα βρίσκεται και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Βασίλης Κικίλιας. Ενώ λέγεται ότι στο κυβερνητικό επιτελείο που θα έρθει, αλλά δεν έχει οριστεί η μέρα, θα είναι και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος.

Πάμε λίγο τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καταρχήν, πλέον το τελευταίο διάστημα δεν είναι υπερβολή, αλλά είναι καθημερινές οι ανακοινώσεις στα δελτία τύπου που έρχονται από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση από την Κομωτινή, που κάνουν λόγο για συλλήψεις διακινητών και λαθρομεταναστών, μη νόμιμων μεταναστών. Και χθες λοιπόν είχαμε ανακοίνωση, μπορεί και σήμερα, δεν το αποκλείουμε, είναι πολύ πιθανό. Και χθες μάλιστα, που η χθεσινή αναφορά ήταν για την προχθεσινή ημέρα, έτσι πάει, αυτή είναι η σειρά, είχαμε τη σύλληψη 34 μη νόμιμων μεταναστών και 7 διακινητών. Σε 5 περιπτώσεις διαφορετικές. Σε Καβάλα, Εύρο και Ροδόπη. Με λίγα λόγια, έχουμε μια έξαρση το τελευταίο διάστημα από τον κατά τα άλλα κλειδωμένο Εύρο. Και όπως σας λέω κάθε φορά που κάνουμε αυτή την αναφορά για συλλήψεις, τις περισσότερες φορές αυτά τα αυτοκίνητα των διακινητών είναι πολυτελέστατα. Εδώ, από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες, είχαμε κάτι σύγχρονα βανάκια που είχαν μέσα από πολύ κόσμο, έτσι, και 10 άτομα από ό,τι είδα σε μια περίπτωση. Είδα επίσης και μια BMW, πρέπει να ήταν από τα τελευταία μοντέλα που κυκλοφορούν. Για να δείτε και τι χρήμα κυκλοφορεί σε αυτήν την υπόθεση της λατρομετανάστευσης και της υποστήριξής της. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και γέλασα είναι ότι, ξέρετε, κάθε φορά στέλνουν το δελτίο τύπους και στέλνουν και φωτογραφίες από την αστυνομία των αυτοκινήτων που δεσμεύονται. Σας είπα για την BMW, σας είπα και για τα βανάκια τα πολυτελέστατα. Στην Καβάλα ήταν ένα ταλαιπωρημένο SUV ήτανε, που δεν το έπιανε ούτε το μάτι σου. Στις άλλες περιπτώσεις δηλαδή ήτανε τα πλούσια, τα καλά, και στην Καβάλα πιάστηκε η τρίτη κατηγορία. Έτσι, για να το διακομωδήσουμε το θέμα, που είναι πολύ σοβαρό μεν, έτσι. Η λαθρομετανάστευση έχει μπει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσει. Αυτό το κακό δεν τελειώνει. Απλά να μην λέμε υπερβολές. Για τον κλειδωμένο Εύρο ο λόγος, και για αυτό το κλειδωμένο Εύρο, συγγνώμη, το ακούω από τους πολιτικούς, το ακούω από διάφορους παράγοντες. Δεν θέλω να το ακούω, γιατί τους έχω πολύ ψηλά, από τους στρατιωτικούς. Ας μην το λένε, ας μην το χρησιμοποιούν.

Παραμένοντας το αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι δύο αστυνομικοί σκύλοι, ο Θόρ στην Καβάλα και ο Μπομπέρ στη Θεσσαλονίκη, ανακάλυψαν ναρκωτικές ουσίες. Είχαμε έναν 47χρονο, ο οποίος συνελήφθη εδώ στο λιμάνι της Καβάλας από τους λιμενικούς, από το γραφείο δίωξης ναρκωτικών του λιμεναρχείου, του κεντρικού λιμεναρχείου της Καβάλας. Έγινε έλεγχος στα πράγματά του, διαπιστώθηκε μια μικροποσότητα ναρκωτικών, έγινε έλεγχος στο αυτοκίνητό του, που περίμενε για να επιβιβαστεί στο πλοίο με προορισμό τη Λέσβο. Εκεί έγινε και με τη βοήθεια του Θόρ, βρέθηκε και άλλη ποσότητα ναρκωτικών και εξοπλισμός, και λόγω αυτής της σύλληψης έγινε και έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη από τον Μπομπέρ αυτή τη φορά, τον άλλο αστυνομικό.

Στην Κεξκύλο, που και εκεί βρέθηκαν πάρα πολλά. Πάμε τώρα σε μια είδηση που έχει να κάνει με την επιστολή που απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, στην Εγνατία ΑΕ. Ο αντιπεριφερειάρχης, πολύ σωστά, εκφράζοντας και τον κόσμο εδώ στην Καβάλα, διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι έχουν μπει κόνοι εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα στη σύραγγα, στο σύμβολο. Από εκεί δηλαδή που περνάς από τον Άγιο Ανδρέα για να βγεις στην Πυρίαρη Ακελάδα, στον δρόμο, στον αυτοκινητόδρομο Καβάλα Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει λοιπόν αυτή η εικόνη και η κυκλοφορία γίνεται από το ένα ρεύμα κατεύθυνσης, ενώ ήταν δύο, δύο και δύο. Τώρα είναι ένα και ένα. Ζητάει λοιπόν να πληροφορηθεί γιατί συμβαίνει αυτό και στο μεσοδιάστημα ζητάει, απλά για να ζητήσει, γιατί ξέρουμε το αποτέλεσμα του αιτήματος αυτού, όσο έχουμε αυτή την ταλαιπωρία, αυτούς τους κόνους δηλαδή και την κυκλοφορία μόνο από ένα ρεύμα κυκλοφορίας, να μην έχουμε λειτουργία των διοδίων εκεί στην εξοχή, αλλά και στον Άγιο Ανδρέα. Στα πλευρικά διόδια δηλαδή. Αλλά και στη Μουσθένη, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω για τη Μουσθένη, μπορεί να υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Τι συμβαίνει εδώ? Θα ανοίξουμε μια παρένθεση και θα πούμε κάποια πραγματάκια που δεν αφορούν μόνο αυτό το τούνελ στο σύμβολο. Αφορούν και τα άλλα πολλά και πολύ μεγαλύτερα τούνελ που είναι στο δρόμο, πάλι εθνική, μάλλον αυτοκινητόδρομο Εγνατία, στην Πίνδο, ξεκινώντας λίγο μετά τη Βέρεια, πηγαίνοντας για Γιάννηνα και Ιγουμενίτσα. Ένας αυτοκινητόδρομος που, εντάξει, είναι σύγχρονος, δεν το συζητάμε, έλυσε τα χέρια μας και μας γλίδωσε από πολλές ώρες οδήγησης, ταλαιπωρίας και βεβαίως είναι η ασφάλεια σε ύψιστα επίπεδα. Όμως, το τελευταίο διάστημα και εκεί, σε όλα τα τούνελ, και μιλάμε για τούνελ πάρα πολύ μεγάλα σε έκταση, έτσι, και εκεί η κίνηση γίνεται από την μία λωρίδα και εκεί έχουμε κόνους. Τι συμβαίνει? Για να το ξεκαθαρίσουμε και να έχουμε και να δούμε την τρέλα, την ελληνική τρέλα του ελληνικού δημοσίου, γιατί κατά βάση αυτό, γι' αυτό ευθύνη έχει το ελληνικό δημόσιο. Θα πει κάποιος ότι η Εγνατία Οδός έχει παραχωρηθεί σε υποπαραχωρησιούχο. Ναι, αλλά υπάρχουν αμαρτίες του παρελθόντος που βαραίνουν τώρα τον ιδιώτη. Αυτές οι σύραγγες, τα τούνελ, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να λειτουργούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που πιστοποιούνται με άδεια λειτουργίας αυτών των σειραγγών, των τούνελ. Το τρελό λοιπόν είναι ποιο? Ότι όπως έχει αποδειχτεί και έχει κυκλοφορήσει, αυτά τα τούνελ τα τελευταία περίπου 5 με 10 χρόνια δεν είχαν άδεια. Η πιστοποίησή τους είχε λήξει. Και για να ανανεωθεί αυτή η πιστοποίηση πρέπει να γίνουν και αυτοψίες, έλεγχοι, αλλά μετά τους ελέγχους και τις αυτοψίες, έργα. Τι έγινε λοιπόν από το ελληνικό δημόσιο όσο τα λειτουργούσε? Τίποτα. Άφηνε έτσι, γιατί ποιος θα ελέγξει το ελληνικό δημόσιο? Το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, να ελέγξει το κράτος? Όχι. Έδωσε λοιπόν την Εγνατία στον ιδιώτη και λίγο μετά από την παραχώρηση άρχισε να ζητά και άδειες. Αυτό είναι μια πρακτική που δεν έχει συμβεί μόνο για την Εγνατία Οδό. Έχει συμβεί για παράδειγμα για τις αθλητικές υποδομές. Το ξέρω πολύ καλά εδώ στο Δήμο Καβάλας. Τι έγινε? Έχουμε συνηθίσει να λέμε το Ανθή Καραγιάννη εθνικό στάδιο, έτσι, ήταν του δημοσίου. Κάποια στιγμή και αυτό, όπως σε όλη τη χώρα, παραχωρήθηκαν στους Δήμους. Λειτουργούσε επί δεκαετίες το Ανθή Καραγιάννη, για να πιάσουμε ένα συγκεκριμένο απτό παράδειγμα, χωρίς άδεια. Όταν όμως το δημόσιο παραχώρησε το Ανθή Καραγιάννη στο Δήμο Καβάλας,
Μετά από λίγο άρχισε και να ζητούσε άδεια.

και αναγκάστηκε ο Δήμος Καβάλας να κάνει αυτό που πρέπει για να βγει η άδεια λειτουργίας. Να πληρώσει δηλαδή αρκετά χρήματα, να γίνουν αυτά που πρέπει στο κομμάτι της ασφάλειας, για να είναι εντάξει, να μην τιμωρηθεί από το δημόσιο που κατασκεύασε ένα στάδιο και δεν είχε άδεια. Τώρα για να το κλείσουμε και να πάμε και στις διαφημίσεις γιατί αργήσαμε, στο κομμάτι της Εγνατίας Οδού, βρισκόμαστε στη φάση των αυτοψιών, των ελέγχων και των μελετών για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες κυρίως στο κομμάτι της πυρασφάλειας. Φανταστείτε να έχουμε ένα αυτοκίνητο να πιάσει φωτιά στο δρόμο μέσα στα τούνελ αν δεν υπάρχουν αυτά που πρέπει να υπάρχουν ως μέτρα ασφαλείας. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί. Να είχαμε τις προάλλες, προχθές, το αυτοκίνητο που κινούνταν στην παραλιακή Εγνατία και έπιασε φωτιά. Είχαμε τις προάλλες το λεωφορείο, το αστικό, μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο, στην Αυλή. Μπορεί να συμβεί αυτό. Γι' αυτό λοιπόν η Εγνατία Οδός έχει βάλει τους κόνους για να περιορίσει την ταχύτητα μέχρι να κάνει αυτό που πρέπει και όταν ξεκινήσουν οι εργασίες, άμα δουν να γίνονται εργασίες, γιατί πολλοί κόσμος αναρωτιέται, ρε παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί έχουμε τους κόνους και δεν έχουμε εργάτες να δουλεύουν. Η απάντηση είναι αυτή, ότι τώρα είμαστε στη φάση των μελετών και μετά όταν φτάσουμε να δούμε ότι γίνονται έργα, θα ξέρουμε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε τη λύση αυτού του προβλήματος. Αυτά και με τα τούνελ, αυτά και με το τούνελό της Σύραγγα στο Σύμβολο.

0: Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι στον παλμό των τοπικών ειδήσεων.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

Παραμένουμε, επαναλαμβάνω, στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων, γιατί σήμερα έχουμε αρκετό υλικό. Να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε. Σε αυτό το σημείο, πριν συνεχίσω, να πω την καλημέρα μου στον κόσμο, πολύ κόσμο, που μας ακούει από το αυτοκίνητο, όταν κατεβαίνει για τη δουλειά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε κάποια θλιβερά αριθμητικά δεδομένα, που είναι η πραγματικότητα. Που αυτή την πραγματικότητα πρέπει να την βλέπουμε μπροστά μας και να δούμε τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να την ανατρέψουμε. Και όχι απλά ευχολόγια. Αυτά τα αριθμητικά δεδομένα έχουν να κάνουν με το κλείσιμο σχολικών μονάδων στην Ελλάδα και κυρίως στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα, ούτε είκοσι. Σύνολο 47 σχολικές μονάδες κλειστές. Και αυτό το μαθαίνουμε, για ακόμα μια φορά το πληροφορούμαστε, από μια ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε κάποια θλιβερά αριθμητικά δεδομένα, που είναι η πραγματικότητα. Που αυτή την πραγματικότητα πρέπει να την βλέπουμε μπροστά μας και να δούμε τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να την ανατρέψουμε. Και όχι απλά ευχολόγια. Αυτά τα αριθμητικά δεδομένα έχουν να κάνουν με το κλείσιμο σχολικών μονάδων στην Ελλάδα και κυρίως στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα, ούτε είκοσι. Σύνολο 47 σχολικές μονάδες κλειστές.

Μια και Θράκη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα, ούτε είκοσι. Σύνολο 47 σχολικές μονάδες κλειστές. Και αυτό το μαθαίνουμε, για ακόμα μια φορά το πληροφορούμαστε, από μια ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, όχι της Καβάλας, της περιφέρειας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ζητώντας από την περιφέρεια να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει το κλείσιμο αυτών των σχολικών μονάδων. Γιατί υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι δεν είναι όλα αριθμητικά δεδομένα. Επειδή μειώνεται ο σχολικός πληθυσμός, θα πρέπει να κλείσουν σχολεία. Σχολεία κλείνουν εκεί που δεν υπάρχουν παιδιά. Το καταλαβαίνουμε. Ή είναι πολύ λίγα. Όταν αυτός ο αριθμός μειώνεται, δεν σημαίνει ότι αυτή η σχολική μονάδα πρέπει να κλείσει αυτόματα. Ας έχουμε και μια περίοδο ανοχής. Μείωση του πληθυσμού υπάρχει και σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο θα πω, εκτός από την Αφρική και την Ασία. Αλλά και εκεί δεν βλέπω να ακολουθείται η διατακτική. Και να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας το ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Καβάλας, ο Γρηγόρης ο Θεοδωρίδης. Το σχολείο, το δημοτικό σχολείο της Κυπούπολης. Πέρσι είχε στην πρώτη τάξη, πόσα ήταν, 5-6 παιδιά, και φέτος η πρώτη τάξη έχει τα σχεδόν τα διπλάσια. Να τα βλέπουμε και αυτά. Να μην λέμε τι έχουμε τώρα και τι συμβαίνει μετά, και μάλλον να μην βλέπουμε τι θα συμβαίνει μετά, έτσι. Όπως και να έχει όμως, ακόμα και αν δεν έχουμε αυτή την, έτσι, το παράπονο το δικαιολογημένο, αυτά τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί. Με τη μείωση του πληθυσμού, του σχολικού πληθυσμού, άρα και τη μείωση των Ελλήνων. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι από την περιφέρεια, από την χώρα ή αν θέλετε και από την Ευρώπη ολόκληρη. Γιατί είμαστε και σε λίγα χρόνια θα είμαστε και πιο πολύ η γυραιά Ήπειρος. Και αυτό το λέμε δεν είναι η γυραιά Ήπειρος γιατί από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός καλύτερα, αλλά τώρα θα το λέμε για γυραιά Ήπειρος λόγω του γυραιού πληθυσμού. Επιστρέφουμε κυρίως από τις Καβάλας και πάμε στη Θάσο. Εκεί όπου υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο αναδείχθηκε από μια καταγγελία, πολυσέλιδη καταγγελία, του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων της Καβάλας. Το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με τα αδέσποτα άγρια σκυλιά, που επιτίθενται σε κτηνοτροφικές μονάδες. Και αυτό το φαινόμενο δεν είναι μικρό, δεν είναι τωρινό, έχει μεγάλη σημασία και πάλι άπτεται με την ασφάλεια ακόμα και των ίδιων των βοσκών, των κτηνοτρόφων. Τα περιστατικά είναι ούκο λίγα, η αγανάκτηση μεγάλη. Αυτή η υπόθεση κρατάει όσον αφορά τη δημοσιοποίησή της από το 2019, όταν ο Σύλλογος και πάλι έκανε καταγγελία. Έγιναν κάποιες κινήσεις, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις και από τον Δήμο της Θάσου παρακαλώ, όμως στο πεδίο δεν έγινε τίποτα. Και αυτή η καταγγελία που έχει φτάσει σε 7 θεσμούς από την περιφέρεια, από τους Δήμους, από την Εισαγγελία, από τη Διεύθυνση Υγείας, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, κτηνιατρικής δηλαδή, αναφέρεται στο πρόβλημα και ζητάει να εφαρμοστούν αυτά που συμφωνήθηκαν το 2025 με το Δήμο της Θάσου και δεν έχουν, επαναλαμβάνω, ολοποιηθεί. Έχουν που έχουν τα προβλήματά τους οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά. Έχουν και αυτά. Κάπως λίγο θα πρέπει να τους δούμε. Να δούμε τα προβλήματά τους, να τα επιλύσουμε. Υπάρχουν τρόποι. Θέληση χρειάζεται. Θέληση. Και όχι μόνο χρήματα, ορισμένες φορές θέληση, βούληση.

Χθες μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για την πολιτική προστασία στο Δήμο Καβάλας, τον Ανέστη τον Δημητριάδη. Μιλήσαμε για την εξόρμηση που κάνει ο Δήμος με 10 συνεργεία για την βλάστηση, για τη χαμηλή βλάστηση. Που δεν είναι μόνο για ευπρεπισμό, είναι και για ασφάλεια. Είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι πέραν των συνεργείων, των 10 συνεργείων, δραστηριοποιείται και ένα μηχάνημα, ένα ρομποτάκι, το οποίο είναι αποτελεσματικότατο, λέει. Κάνει δουλειά για πολλούς ανθρώπους, εργάτες μαζί, και πηγαίνει και στα πιο δύσκολα σημεία και λειτουργεί και πιο σύντομα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του έργου. Μάλιστα, από ό,τι μας είπε ο αντιδήμαρχος, στο Δήμο ετοιμάζονται να αποκτήσουν και ένα δεύτερο τέτοιου είδους μηχάνημα, ρομποτάκι. Μακάρι, για να γίνεται καλά και γρήγορα η δουλειά. Σήμερα ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ή αύριο. Αύριο μάλλον, ναι, αύριο. Ολοκληρώνεται ένα διεθνές θερινό σχολείο που διοργανώνεται φέτος για 5η φορά στην Καβάλα. Θα μπορούσε να διοργανωθεί σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, όπου εκεί συμμετέχουν διπλωμάτες, άνθρωποι του πολιτισμού, εκπρόσωποι χωρών και μεγάλων εταιριών. Όμως αυτό το σχολείο διοργανώνεται, επαναλαμβάνω, και φέτος την Μεγάλη Λέσχη, και ο ηθήνων νους αυτής της προσπάθειας είναι ο πρέσβης επιτιμή, ο Θόδωρος Θεοδόρου, ο δόκτωρ Θόδωρος Θεοδόρου, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε χθες το πρωί. Και μας μίλησε για τις προοπτικές της Καβάλας, για τις μεγάλες προοπτικές της Καβάλας, όταν και εφόσον τελειώσουν οι φωτιές στη γειτονιά μας, και έπειτα την Ουκρανία και με τη Μέση Ανατολή. Για τη δημιουργία, δηλαδή, ενός θαλάσσιου διαδρόμου από την Αλεξάνδρεια στην Καβάλα και στη Βαλκανική. Έχει πολλά πλεονεκτήματα η περιοχή μας. Ένα από αυτά που δεν το υπολογίζουμε αλλά είναι σημαντικό είναι το λιμάνι που με τα αβαθή και με το μάλλον τα μεγάλα βάθη, συγγνώμη, που δεν επηρεάζονται από, για παράδειγμα, από τα φερτά υλικά του Εύρου όπως είναι σε Αλεξανδρούπολη, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι είναι το λιμάνι εκεί και σε λίγες εκατοντάδες μέτρα είναι η εθνική οδός, ο αυτοκινητόδρομος. Αν σε όλα αυτά κάποια στιγμή έχουμε και το σιδηρόδρομο, το λιμάνι της Καβάλας θα είναι μια σημαντική πύλη εισόδου για τη χώρα μας, αλλά και για τη Βαλκανική και για την νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα. Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που έγινε στο προαύλιο χώρο του 5ου Γυμνασίου, εκεί στην Παναγία. Από τη στιγμή που ο Ζέφυρος, ο θερινός κινηματογράφος, δεν λειτουργεί λόγω των εργασιών για την ανακαίνιση εκεί του χώρου, την αναβάθμιση, η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φύλλο Γραμμάτων και Τεχνών κάθε καλοκαίρι τις προβολές της κάνει εκεί. Ένας εξαιρετικός χώρος, το προαύλιο, με βλέμμα απάνω από το λιμάνι της Καβάλας, και είχαν μια ιδιαίτερη προβολή τις προάλλες. Μια προβολή της ταινίας «Μητέρα Πατρίδα». Μια προβολή που πήγε πάρα πολλοί κόσμος, μια ταινία που πήγε πάρα πολλοί κόσμος να τη δει. Γιατί εκτός των άλλων, εκτός από τη διασκέδασή του, ήθελε να στηρίξει και τον πολύ δραστήριο Σύλλογο Αυτισμού της Καβάλας. Ο σύλλογος αυτός έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο. Είναι για τη δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας των παιδιών με αυτισμό, που είναι στο φάσμα του αυτισμού καλύτερα. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να έχουν να παίρνουν μια ανάσα από την καθημερινότητά τους. Να πηγαίνουν κάπου τα παιδιά τους, ξαναξέρουν ότι εκεί τα παιδιά τα φροντίζουν και περνάνε καλά. Και επαναλαμβάνω, να παίρνουν μια ανάσα. Τι χρειάζονται, τι θέλουν. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έγινε και αυτή η προβολή και τα έσοδα πήγαν στο σύλλογο αυτό για το μεγάλο έργο που θέλει να κάνει εκεί στις εργατικές κατοικίες στο Περιγιάλι.

Κλείνοντας, να πούμε λίγα λόγια για τα αθλητικά. Να μιλήσουμε χθες για τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ. 4-0 επί

0: της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας. Φάνηκε και από το πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, όπου ήταν το αποτέλεσμα 0-0, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, και αυτό το πιστοποίησε χθες με τα 4 γκολ. Αν ήταν και λίγο πιο σοβαρή η ΑΕΚ, θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα. Δεν είχε σημασία. 4-0 πρόκριση που στην League Phase του Champions League, στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση, μετά από 15 χρόνια το καταφέρνει αυτό η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα συμμετέχει και στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και εδώ είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Σε αυτή τη League Phase θα συμμετέχει και ο Νέστος Χρυσούπολης από τη Super League 2. Έγινε προχθές η κλήρωση των ομίλων της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Νέστος θα υποδεχτεί την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα στη Χρυσούπολη. Είναι ένα ιστορική σημασίας παιχνίδι για τον Νέστο, γιατί πρώτη φορά θα υποδεχτεί στο γήπεδό του έναν από τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, και είναι σίγουρο ότι για πρώτη φορά επίσης το μικρό γήπεδο της Χρυσούπολης θα γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο. Τι έχει συμβεί? Όπως ήταν λογικό, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια του αγώνα. Και εδώ έρχεται η διοίκηση του Νέστου και λέει, της ΠΑΕ Νέστου, και λέει ότι ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, όμως προτεραιότητα για την προμήθεια αυτών των εισιτηρίων την έχουν αυτοί που στηρίζουν την ομάδα μας. Την έχουν οι χορηγοί, όλοι αυτοί που δίνουν δηλαδή κάποιες εκατοντάδες ή κάποιες χιλιάδες ευρώ για να έχουν τις διαφημίσεις στο γήπεδο, αλλά και οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Πρώτα δηλαδή θα πάρουν εισιτήρια αυτοί όσα θέλουν, και όσα μείνουν από τα εισιτήρια θα διατεθούν και στους φιλάθλους είτε της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βεβαίως έχει δικαίωμα να πάρει ένα αριθμό εισιτηρίων, αλλά είμαι σίγουρος ότι ειδικά και μετά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία για την πρόκριση του Champions League θέλει πολλοί κόσμος, και όχι μόνο φίλαθλοι της ΑΕΚ, και πολλοί κόσμος του ποδοσφαίρου, να δει την ΑΕΚ στη Χρυσούπολη και να ζητήσει εισιτήριο. Πρώτα θα πάρουν λοιπόν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας του Νέστου και οι χορηγοί, και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και έτσι πρέπει να γίνεται και είναι το σωστό. Λοιπόν, αυτά. Πέρασε η ώρα. Πάμε στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας, πάμε στη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Η ώρα είναι 9. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα.

0: Στην Αφίπουλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφίπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Αλφα 88,6.
3: Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις υπόλοιπες μέρες στις 12.30 τη νύχτα. Στα εγγένεια της γραμμής επέκταση 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μοσκή Θεσσαλονίκης και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Φλόρινα. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί σε αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και εχθές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις στέλνοντας στην φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Εχθές, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χαρακτηριστικά στην Κέρκυρα, σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χείμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 600 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα από κυδωρηφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτιών που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής CIA John Ratcliffe στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πυρκαγιά προκλήθηκε σε δεξαμενόπλη που χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενό του Ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα στον υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στον Γκάζι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφια. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει.

0: αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 βαφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α. 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Κοτεύουν πια χαράμα. Πρωινό Πέμπτης, 27 του Αυγούστου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου των Κρινίδων, την κυρία Ευγενία Φιλόσογλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Φιλόσογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η κουβέντα μας θα έχει αναφορά σε αυτή τη νέα διοργάνωση που έρχεται για πρώτη φορά εκεί στις Κρινίδες και έχει ως στόχο τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά των μέλων μας. Πριν κάνουμε όμως αυτή την κουβέντα, θέλω να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της γιορτής που είχατε πριν από λίγες ημέρες εκεί στο κέντρο των Κρινίδων με αυτή την επιτυχημένη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Έμαθα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, κυρία Φιλόσογλου.
1: Πραγματικά, κύριε Ιωάννου, πήγε πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε πάνω από 4.000 κόσμο. Είναι το Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων, το οποίο πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει θεσμός. Έγινε για 5η συνεχόμενη χρονιά με την Μελίνα Ασλανίδου. Και το αποτύπωμα πραγματικά, το πρόσωπο μάλλον ήταν μόνο θετικό και για τον τόπο και για μας και για τον κόσμο. Μια βραδιά γιορτής πραγματικά που το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος, το ευχαριστήθηκε, κινήθηκε η αγορά.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πέρα τη διασκέδαση, ναι, ήταν και η αγορά
1: ακριβώς,
0: κινήθηκε, ναι.
1: Κινήθηκε η αγορά με πάρα πολύ έτσι, καλά ταμεία και όλα πήγανε μια χαρά.
0: Ωραία. Γερή να είμαστε λοιπόν και του χρόνου στο επόμενο σταυροδρόμι με μια άλλη καλή επιλογή. Γιατί και η επιλογή έχει τη σημασία της του καλλιτέχνη.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει την αναζήτηση της επόμενης για
0: μάλιστα,
1: του χρόνου.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτή τη νέα διοργάνωση. Γιατί την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε πριν τη συναυλία της Ασλανίδου, μας είπατε για αυτή τη διοργάνωση και θυμάμαι ότι λέγατε ότι είναι πρώτη φορά γίνεται όχι στην περιοχή, στην Ελλάδα. Τι
1: στην
0: είναι
1: Ελλάδα.
0: Αυτό καταρχήν.
1: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Είναι μια, δεν είναι μια απλή έκθεση με στημένα περίπτερα τα οποία δείχνουν τις υπηρεσίες και προς τα παιδιά και στις οικογένειες. Πρόκειται για μια διαδραστική έκθεση. Αυτό τι σημαίνει, ότι λαμβάνουν μέρος περίπου 30 φορείς και δημόσιοι και δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς, όπου το κάθε παιδί περνώντας από το κάθε περίπτερο μπορεί να δοκιμάσει, μπορεί να παίξει, μπορεί να ανακαλύψει τι είναι αυτό το οποίο θα του ταιριάξει. Είναι μια έκθεση η οποία πραγματικά την έχουν αγκαλιάσει πρωτίστως οι φορείς, το οποίο ήταν και για μας, οφείλω να σας πω έτσι, λίγο αναπάντεχο, η τόση μεγάλη έτσι προσέλευση. Και ελπίζουμε όμως ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι αφιερωμένο στα παιδιά. Αφήνουμε τα παιδιά μέσα από αυτή την έκθεση να ανακαλύψουν μόνα τους και να κάνουν μόνα τους την επιλογή το τι θα τους ταιριάξει, είτε στον αθλητισμό είτε στην εκπαίδευση. Θα μάθουν τα παιδιά για την κοινωνική προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ότι μέσα στους φορείς που λαμβάνουν μέρος είναι το χαμόγελο του παιδιού, είναι φιλοζωικά σωματεία, είναι ο Ερυθρός Σταυρός με τις πρώτες βοήθειες. Και έτσι το παιδί θα έχει μια εικόνα έτσι πολύπλευρη για να

0: για να μάθει επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο θα του ταιριάξει και με τι είναι αυτό το οποίο θα θέλει να ασχοληθεί.
1: Πείτε μας λίγο τον τίτλο, πώς είναι το Kids...
0: Είναι το Kids Expo.
1: Kids Expo, ναι.
0: Ακριβώς, Kids Expo 2026, το πρώτο που γίνεται στις Κρινίδες. Ελπίζουμε να πάει καλά, να θεσμοθετηθεί και αυτό, με είσοδο ελεύθερη. Γίνεται στις 29 και 30 Αυγούστου, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 6 μέχρι τις 9. Ένα τρίωρο γεμάτο από δράσεις και από ενημέρωση για παιδιά και για τους γονείς. Και καλούμε πραγματικά όλους τους γονείς να φέρουν τα παιδιά. Να πούμε ότι οι ηλικίες είναι από 5 μέχρι και 18 ετών.
1: Έφηβοι δηλαδή, στην ουσία.
0: Ορίστε. Οι έφηβοι δηλαδή. Οι έφηβοι, ναι. Όπου εκεί με την αστυνομία, με την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού, της πυροσβεστικής και κάποιων άλλων υπηρεσιών, θα μπορούν οι έφηβοι να πάρουν και, ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες θέλουμε λίγο και μία καθοδήγηση στο τι είναι αυτό που θέλουμε να σπουδάσουμε, τι είναι αυτό
1: γιατί
0: που
1: όχι.
0: θέλουμε να ακολουθήσουμε. Οπότε να έχουν την ενημέρωση τα παιδιά που πρέπει να την έχουν. Επομένως έχει μεγάλο εύρος ηλικίας για να αυτή η έκθεση.
1: Αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση που βγάλατε, όλοι αυτοί οι φορείς, ιδιωτικοί αλλά και δημόσιοι, να πούμε αστυνομία, πυροσβεστική και τέτοια, ξεπερνούν τις 30, έτσι δεν είναι?
0: Είμαστε για την ακρίβεια στους 28.
1: Α, 28, λίγο πριν τις 30,
0: ναι.
1: Λοιπόν. Μάλιστα.
0: Είμαστε λίγο πριν τις 30, γιατί τελευταία εβδομάδα η αλήθεια είχαμε 2-3 ακυρώσεις από ανθρώπους οι οποίοι τους έτυχαν κάποια πράγματα και δεν μπορούσαν να έρθουν.
1: Επομένως,
0: θα ξεπερνούσαμε και τις 30.
1: Ναι, ακόμα και έτσι είναι εντυπωσιακό για έναν επαγγελματία και δεν είναι έτσι εύκολο να συμμετέχει σε ένα καινούριο θεσμό που δεν το γνωρίζει, που δεν έχει συμβεί, δεν έχει λειτουργήσει αλλού στη χώρα μας, να ξεκινάει, να σας εμπιστεύεται και να έρχεται εκεί και να προσπαθεί να δείξει στον κόσμο τι είναι αυτό που ασχολείται, τι είναι αυτό που προσφέρει.
0: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και πραγματικά και μας έχουν κάνει και την τιμή, μπορώ να πω, να μας εμπιστευτούν σε αυτό το κομμάτι όλοι οι φορείς στην διοργάνωση, οι οποίοι ειλικρινά το έχουν αγκαλιάσει και είναι κάτι, κύριε Ιωάννου, το οποίο μέσα έτσι, από τη συζήτηση το ανακαλύψαμε ως ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι το θέλανε πάρα πολύ και το είχαν μέσα στο μυαλό τους και η πρώτη κουβέντα που έχουμε ακούσει από όλους είναι ότι μπράβο, κάτι τέτοιο είναι πραγματικά το οποίο έλειπε.
1: Τώρα δεν θέλω να προχωρήσω μπροστά,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω βεβαίως την επιτυχία, μακάρι να έχουμε επιτυχία, αλλά μπορεί να έχετε ανοίξει δρόμο, κυρία Φιλόσοφου. Θα τα πούμε μετά, την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, να έχετε ανοίξει έναν δρόμο που θα τον ακολουθήσουν και άλλοι.
0: Μακάρι, κύριε Ιωάννο, εμείς να πούμε ότι αυτό δεν το σκεφτήκαμε από μόνοι μας, έτσι, έγινε η ιδέα προήλθε από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα από τη Σόφια στη Βουλγαρία, όπου εκεί κάθε χρόνο διοργανώνεται μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις Kids Expo.
1: Mm-hmm.
0: Και από ένα ταξίδι έτσι στο εξωτερικό, πήραμε αυτή την ιδέα και είπαμε γιατί όχι, θα την κάνουμε κι εμείς εδώ στις Κρινίδες. Και πραγματικά η απήχηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος, να φέρει τα παιδιά του.
1: Ναι,
0: να σας πω ότι θα είναι και η διευθύντρια της Βορείου Ελλάδος από το Χαμόγελο του Παιδιού. Ναι. Και να πούμε και στο ραδιόφωνο σας κάτι που θα το πω και για πρώτη φορά και μία έκπληξη, ότι την Κυριακή θα κάνει από το Kids Expo και ένα πέρασμα η Κάρμεν Ρουγκέρι.
1: Α, που είναι στην παιδική παράσταση.
0: Η Κάρμεν Ρουγκέρι, ακριβώς.
1: Η ηθοποιός και συνοθέτης.
0: Ναι, η οποία πριν την παιδική παράσταση στο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων θα κάνει το πέρασμά της από την έκθεση.
1: Τώρα, εντάξει, ιδέες έρχονται στο κεφάλι και λέω ότι αν για παράδειγμα αυτό το Kids Expo έχει και μια συναυλία τα επόμενα χρόνια, λέω, με έναν καλλιτέχνη που είναι για τα μικρά παιδιά έτσι δημοφιλής, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Ή μια ιδέα πέταξα στην κουβέντα που κάνουμε, απλά και μόνο.
0: Και πολύ ωραία ιδέα πετάξατε. Απλώς να πούμε ότι φέτος, ξέρετε και εμείς, είναι τώρα να καλύπτουμε τα πατήματα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και λόγω του ότι είχαμε και την διοργάνωση στο Μουσικό Σταυροδρόμιο Φιλίππων, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μας έπεσε πάρα πολύ, γιατί το Kids Expo πραγματικά θέλω να σας πω ότι έχει απίστευτα μεγάλο κόπο. Μόνο δηλαδή να έρθει σε επαφή με όλους αυτούς τους φορείς και να τους πείσεις να λάβουν μέρος σε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε πόσο κόπο κρύβει όλο αυτό.
1: Και να τους εξηγήσεις περί τίνος πρόκειται και
0: ακριβώς.
1: Να τους πείσεις ότι αξίζει τον κόπο και όλο έχει μια σημασία. Πόσο καιρό το δουλεύατε αυτό, κυρία Φιλόσοφου?
0: Αυτό το δουλεύουμε ένα τρίμηνο.
1: Ένα τρίμηνο. Μάλιστα.
0: Ένα τρίμηνο. Και η επιλογή της ημερομηνίας, θέλω να σας πω ότι δεν έχει γίνει τυχαία.

0: τέλη Αυγούστου, έγινε ακριβώς πριν το άνοιγμα των σχολείων και έγινε ακριβώς την εποχή που όλοι οι φορείς ιδιωτικοί, είτε φροντιστήρια είτε αθλητικά σωματεία κτλ. Ξεκινούν τις εγγραφές τους.
1: Α, ναι, ναι, τα δραστηριότητες και ακριβώς, το πρόγραμμα που στείνεται του χειμώνα για το παιδί.
0: Έτσι. Επομένως, γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, κύριε Ιωάννου, ότι τουλάχιστον για πρώτη φορά θα πάει πολύ καλά. Αξίζει πραγματικά όσοι μας ακούνε να φέρουν τα παιδιά τους εδώ να γνωρίσουν πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα.
1: Γιατί είναι σημαντικό. Εγώ, για παράδειγμα, έχω το παιδί που θέλει να πάει σε στρατιωτική σχολή, θέλει να πάει στην αστυνομία, στην πυροσβεστική. Να μην είναι μόνο θεωρητικά αυτά που γνωρίζω, να πάω να μιλήσω με ανθρώπους περί τίνος πρόκειται, έτσι. Είναι άλλη επαφή, άλλη επικοινωνία.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Προχθές που ήρθε ο διοικητής του Λιμπενικού για να δει λίγο το χώρο και τα λοιπά, αυτό ακριβώς μας είπε ο άνθρωπος, ότι μας δίνεται και εμάς τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους εφήβους, τα παιδιά, για το τι ακριβώς γίνεται, για το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Ναι, πηγαίνουμε σε σχολεία, κάνουμε διενημερώσεις, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το να έρθει το παιδί ελεύθερα πλέον σε ένα χώρο ανοιχτό και να γίνει έτσι μια συζήτηση λίγο πιο προσωπική και σε πιο φιλικό επίπεδο.
1: Βεβαίως, και πιο χαλαρό θα έλεγα. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πρώτο Kids Expo στις Κρινίδες, Σαββατοκύριακο από τις 6 μέχρι τις 9, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Στην πλατεία Πελεκανίδη, εκεί είναι.
0: Στην πλατεία Πελεκανίδη, ναι, στις Κρινίδες.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την κουβέντα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν η Ευγενία Φιλόσογλου, η πρόεδρος του, επαναλαμβάνω, πολύ δραστήριου Εμπορικού Συλλόγου των Κρινίδων. Για αυτή την πρωτοποριακή, όχι για την περιοχή, για τη χώρα διοργάνωση. Τώρα, εάν δεν καταλάβατε περί τίνος πρόκειται, είναι συμπυκνωμένη γνώση σε διάφορα επίπεδα για τα παιδιά να γνωρίζουν, για παράδειγμα, ποιο είναι το χαμόγελο του παιδιού και τι προσφέρει. Να μάθουν για τα φροντιστήρια, έτσι. Να μάθουν τους καθηγητές εκεί, αν θα επιλέξουν το ένα ή το άλλο φροντιστήριο. Να μάθουν για διάφορες σχολές που μπορούν να περάσουν και από εκεί να κατευθυνθούν σε διάφορα σώματα ασφαλείας. Αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική. Θα είναι εκεί να πληροφορήσουν τον κόσμο. Θα είναι δηλαδή στην ουσία μια συμπυκνωμένη μάθηση. Μια διαφορετική πληροφορία εκ του σύνεγγυς μπροστά. Να μιλήσεις με άνθρωπο, να σου πει, να σου εξηγήσει. Ακόμα και να σου παρουσιάσει όχι μόνο τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες μιας ζωής, γιατί όταν, για παράδειγμα, περάσεις την πυροσβεστική, αλλάζει η ζωή σου. Θα είσαι πιθανόν κάποια χρόνια και πολύ μακριά από την έδρα σου. Να στα πει αυτά, να ξέρεις ακριβώς τι έχεις μπροστά στη ζωή, εάν και εφόσον πετύχεις αυτό το στόκο, περάσεις σε αυτή τη σχολή. Έχει αξία. Έχει μεγάλη αξία και αφού πέτυχες στο εξωτερικό, μπορεί να πετύχει και στη χώρα μας, ξεκινώντας αρχής γενομένης από τον Εμπορικό Σύλλογο των Κρινίδων, από το Σαββατοκύριακο Kids Expo, 6 με 9, Σάββατο και Κυριακή, στην πλατεία Πελεκανίδη.

Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι του Μαραβέγια, ολοκληρώσαμε και το σημερινό πρωινό της ενημέρωσης. Εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: ήμουν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Πινακότη, πινακότη, από τα λόγια μου ταυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν.

περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σήμερα το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο με 68 επιβάτες από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πένδυσης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Λόγω του τραγικού συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και χθες. Σύμφωνα με στη

0: στοιχεία που δημοσιεύει καθημερινή. Το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις, στέλνοντας στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Χθες πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντιριτς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την Τζέσσεκα Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευδοϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
5: Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το μετρό, παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, πάει στη Γεσεβέ ο Τσίπρας, εσύ μου λες δεν έχουμε πρόεδρος εκλογές, καλά.
6: Εντάξει.
7: Κάτσε φρόνιμα, σου είπα Μάγκη, στο παγώ, στο παιχθές ο
5: Χρυσοχοίδης. Αν δεν ακούσω.

0: Να ακούσω το Μητσοτάκη Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο, εκεί θα είμαστε και οι δύο, να πει πάμε Μάιο. Δεν πιστεύω τίποτα.
1: Ο Μητσοτάκης θα πει πάμε εκλογές στο 1927. Ο μήνας, γενικά, που σου λέω, ο μήνας που σου λέω είναι ο Μάιος. Mm. Και επειδή χθες υπήρχε μια ανησυχία και σε κάποιους πολιτευτές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει Μάιο εκλογές, είναι δυνατόν? Μου είπανε κάποιοι. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. 2 εβδομάδες πριν, 1 εβδομάδα μετά, ποιος προεκλογικός αγώνας?
0: Ναι,
1: πώς θα πάμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα μέσα στο Πάσχα? Δηλαδή δεν βγαίνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι βγαίνει. Πώς βγαίνει? Αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου, μη σου πω και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, Αντώνη.
0: Αν γίνουν 9 Μαΐου, δεν γίνεται αμέσως το Πάσχα.
1: Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Σου λέει, θα λείπουν όλοι. Πώς θα κάνω εγώ προεκλογικό αγώνα? Πού θα βρω τους ψηφοφόρους? Θα τρέχω στα χωριά τους.
0: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ο Μητσοτάκης τους έχει κοιμήσει όλους για άλλη μια φορά. Θυμάσαι πριν το καλοκαίρι που ετοιμαζόμασταν, λέμε ερχόμαστε Αύγουστο και τον μπουμπουνάει. Είχε φουντώσει η κουβέντα. Τώρα λένε όλοι εντάξει, δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές. Κάτσε.
1: Κοιτάξτε, αν υπήρχαν πρόορες, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέρουν 5-10 εκεί κοντά, γιατί πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα. Ένας από τους λόγους που επίσης δεν υπάρχει αυτό που λες, είναι ότι θυμάσαι που γραφόταν πολύ και λεγόταν πως θα υπάρχουν ανακοινώσεις ψηφοδελτίων τώρα αρχές Σεπτεμβρίου στη Νέα Δημοκρατία. Πάνε για τέλη Σεπτεμβρίου, πάνε για Οκτώβριο οι ανακοινώσεις.
0: Το Νοέμβριο είναι πρόορες εκλογές, Γιάννη.
1: Μα δεν θα έχει εκλογές το Νοέμβριο, φαγώθηκε στη χειμωνιάτικα. Ποιος θα τρέχει?
0: Το Νοέμβριο σου ρωτάει, είναι πρόορες εκλογές ή εντάξει είμαστε λίγο πριν, οκ. Okay,
1: πρόορες είναι. Έχεις δει κανένα να κάνει εκλογές Νοέμβριο?
0: Ναι.
1: Ποιον?
0: Τι εννοείς, αν παλιά είχαν γίνει εκλογές το Νοέμβριο? Νοέμβριο δεν θυμάμαι. Νομίζω έχουν γίνει και το Νοέμβριο.
1: Μια φορά, αλλά ήταν τότε με τις συγκυβερνήσεις του 1990, νομίζω κάτι είχε πέσει κοντά, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν κάνει κανένας χειμώνα εκλογές, Αντώνη μου.
0: Ναι.
1: Εκεί με τα κρύα, με τις βροχές που άλλως δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει όρεξη, θα το πεις εσύ έλα να ψηφίσεις.
0: Ενώ τον Οκτώβριο κάνει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν.
0: Δεν θα γίνουν. Εντάξει λοιπόν. Πάμε, έχει και για άλλο στοίχημα μάλλον.
1: Πάλι θα χάσεις.
0: Κοίταξε, αυτό το φοβάμαι λίγο. Το άλλο δεν το φοβάμαι με το Σαμαρά.
1: Να δω. Θα διαλέξω μαγάζια, θα κάνω λίστα. Θα βάλουμε 5 στοιχήματα. Πα. Τα μαγαζιά τα φετινά θα γυρίσουμε. Μια χαρά είναι. Και θα πληρώνεις, όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα πίνω στην υγεία σου.
0: Αυτό μου φτάνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας, βρίσκεστε σπίτι, στην δουλειά και ακούτε Sky 100,3 στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου τα τηλέφωνα απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Είχαμε Patriot που πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση, που έφυγαν από, κατευθύνθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας από την Σαουδική Αραβία. Πάλι θα ανοίξει μια κουβέντα για τους Patriot. Έχουμε σήμερα Βουλή, κανονικά ξεκινάνε οι εργασίες με ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι θα κυριαρχήσει και το θέμα της Έλληνας ακρίτα. Θα το ανοίξουμε μετά, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Για τους Patriot που λες, περιμένουμε και μια συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, αν δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα. Να δούμε και τη Στέλνα, αν εκεί θα υπάρξει με τελική απόφαση για το αν θα παραταθεί η παραμονή τους, αν θα γυρίσουν πίσω. Πάντως είναι σε μια τέτοια διαδικασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πάντως όσο είναι εκεί, συνδράμουν απόλυτα στην αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε δει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά όλο αυτό το διάστημα.
0: Έχεις ρεπορτάζ για κάποιες αλλαγές.

0: στα οργανωτικά της Νέας Δημοκρατίας, θα μας τα πεις και αυτά, που και αυτά είναι προεκλογικά καμπανάκια, λέω εγώ τώρα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση για τη ΜΕΤΑ και το ποσό των κάνω 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δώσει η μητρική εταιρεία Facebook και Instagram, η οποία κατέληξαν σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλουν τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί η κατηγορία ήταν πως γνώριζε τον αλγόριθμο ότι οδηγεί στο εθισμό ανηλίκων, παρόλα αυτά το συνέχισε. Αλλά θα το κάνει εκεί που την μήνυσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα το εξαπλώσει και αλλού. Όχι μόνο τις πληρωμής, προφανώς πληρωμή λεφτά θα πάρουν αυτοί που προσέφυγαν, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι ανέλαβε δέσμευση η ΜΕΤΑ πως θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτει στους νέους κάτω των 18 ετών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν στις συγκεκριμένες πολιτείες.
0: Και αυτό επειδή δημιουργεί ένα προηγούμενο και πολλοί θα βασιστούν σε αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν δημιουργείται σε κανένα διεθνές δικαστήριο κάποιο προηγούμενο, παρόλα αυτά υπάρχει και είναι σημαντικό.
1: Και επειδή όλα αυτά μας αφορούν και αφορούν και τη χώρα μας, πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε συζητήσεις με τη ΜΕΤΑ, τη μητρική του Facebook και του Instagram, για το πώς θα λειτουργεί και με ποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση και στην Ελλάδα ούτως ή άλλως έχει δρομολογηθεί ένα πρώτο πλαίσιο σε λίγους μήνες.
0: Ναι, σε λίγους μήνες.
1: 1η Ιανουαρίου του 2027 αρχίζει να εφαρμόζεται η περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων σε όλα τα social media.
0: Έχουμε πολύ εξώστη σήμερα, Γιάννη, έτσι, δηλώσεις που ακούσαμε χτες, αλλά κομμάτια δηλώσεων που δεν ακούσαμε και παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ανοίγουν συζητήσεις και έχουν από τη μία, αν το δεις λίγο πιο χαλαρά έξω από την κομματική αντιπαράθεση, γελάς, αλλά μέσα στην κομματική αντιπαράθεση δημιουργούν και ένα κλίμα αρκετά βαρύ στο πώς μπορεί να μιλήσει να μιλήσει στο πολιτικό σύστημα. Ναι.
0: Πάμε εξώστη λοιπόν.
2: Είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Είναι απολύτως προφανές ότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Ζει μια πολυτελή ζωή. Πήγε με τη σύζυγό της Σαρδινίας στο ακριβότερο εστιατόριο. Ζει σε μια πολύ ωραία βίλα στο Σούνιο. Αν έχει καταφέρει με το τάξη επιθετίας του οι βίλες στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία να κάνουν 500 ευρώ, τότε για ποια ακριβά ενίκεια μιλάμε.
1: Όντως 500 ευρώ στο Σούνιο. Βέβαια, ναι, να σου πω κάτι και να μου το έδινε αυτό, δεν θα πήγαινε να τον. Θα χάλαγα μετά τι βενζίνε για να έρχομαι εδώ.
0: Τελικά είναι πλούσιο ο Τσίπρας που ζει σε βίλα στο Σούνιο, ή είναι φτωχό και του κάνα τη χάρη για πληρώνει μόνο 500 ευρώ. Δεν το έχω καταλάβει καλά. Και αυτή η κουβέντα για τη βίλα στο Σούνιο έχει κουράσει λίγο.
1: Λες ο Τσίπρας να έχει μπει σε κανένα από τα προγράμματα αυτά με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Και έτσι να έχει οικονομήσει σπίτι.
0: Να το ψάξουμε λίγο, να τα δούμε αυτά.
1: Δηλαδή, εκεί που χτυπάει την κυβέρνηση να έχει αξιοποιήσει τα προγράμματά της.
0: Ναι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να τα έχει αξιοποιήσει, ξέρω εγώ. Τελικά Κυψέλη μένει ή Σούνιο. Σούνιο πάει το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν πηγαίνει Σούνιο.
0: Ναι, πηγαίνει Σούνιο. Πώς δεν πηγαίνει. Λογικά πηγαίνει. Κάνει κανένα μπάνιο.
1: Βέβαια, μπορεί να έχει αυξηθεί το ενίκιο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή η τιμή ήταν όταν το είχαμε πρωτομάθει.
0: Μπορεί να έχει πάει 550.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προέβλεπε το συμβόλαιο.
0: Να βάλει τον πληθωρισμό.
1: Μπορεί να έχει μπει.
0: Άδωνης Γεωργιάδης ήταν λοιπόν αυτό στο Open. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λένε από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί όταν ο ρεαλισμός δεν συναντά την πολιτική, είπε και υπάρχει ένα θέμα νομίζω.
3: Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού στο γεγονός ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Τρέμουν.
1: Τρέμουν.
0: Εντάξει.
1: Ο κύριος Άδωνης πιο πολύ τρέμει, νομίζω.
0: Έχει κάποια δόση υπερβολή σε όλο αυτό, νομίζω. Πρέπει λίγο.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
0: Στην αμαλία.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο Open. Αντώνη Σαουλίδη στο Sky. Ναι. Σου λέει, φοβάται ο Άδωνης, γι' αυτό τα λέει.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει μια πιο ήπια λέξη από το τρέμουν. Και ο φόβος, βέβαια. Άντε, να του πει ανησυχία. Ένας προβληματισμός.
1: Κάτι μπορούν να κάνουν μια βόλτα

0: σε όλα τα μοναστήρια της χώρας και τις εκκλησίες όπου έχουν αλλάξει τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από μια λαμπάδα για την εμφάνιση Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, περιμένετε να έρθει η ΔΕΘ να γράψει το 2 μπροστά που θέλετε να το γράψει και το έχετε πει και ότι θα είναι ντέρμπι. Να τα λέμε αυτά. Λίγο θέλει μια συστολή. Γιατί και εκεί με την φορολόγηση του πλούτου είχαν βγει και έλεγαν πολλά. Παραμένει στο πρόγραμμα του Τσίπρα, αλλά μαζεύτηκαν αυτά για τα γρήγορα και τα αργά σκάφη.
0: Φαντάζεσαι όμως 2 Σεπτεμβρίου.
1: Τα γρήγορα σκάφη φορολογούνται. Τα αργά δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι τώρα τη βαρκούλα. Κάνει κουπί ο Αποστολάκης ο Ναύαρχος. Λοιπόν, φαντάζεσαι πώς θα τρέμει ο Άδωνης, ο κύριος Άδωνης, όταν θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Βέβαια πρέπει να σου πω ότι κάπου εκεί κινούνται και στο Πασόκ, έτσι. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ξέρει πρωθυπουργός, με Πασόκ απέναντι ισχυρό δεν ξαναβγαίνει πρωθυπουργός.
3: Συσκευάτε.
2: Όπως και η κυρία Καρισιανού πέφτει, έτσι πέφτει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η μάχη θα είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά.
0: Είσαι ο Τσουκαλάς, στο εσείς κερδάτε είναι ο Βασίλης Οικονόμου από το πάνελ της ΕΡΤ. Έπρεπε να του πει ο Τσουκαλάς, κερδάμε.
1: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Νίκη με μία ψήφο διαφορά.
0: Το ξεχάσαμε λίγο,
1: Ναι, εκτός αν το γυρίσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, νίκη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί μιλάμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Νίκη με τον Τσίπρα με μία ψήφο διαφορά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για το Πασόκ, αλλά πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Αν δεν υπάρχει αισιοδοξία.
1: Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Θα ανέβουν και στη Θεσσαλονίκη σήμερα το χρέος, θα πάνε και στην 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί νομίζω θα γίνει η μεγάλη ένεση τόνωσης ηθικού.
0: Με τη μοτοπορία, με τις σημαίες.
1: Ναι, θα κατέβουν κάτω πολλά στελέχη. Θα κάνουν περιοδίες και με τον πρόεδρο, θα πάνε σε όλη την Κρήτη. 500.000 κόσμος ψηφίζει στην Κρήτη.
0: Είπαμε, πάει στα Παντρογονικά για να πάρει δύναμη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Λέει, ξεκίνησε από την έδρα μου.
1: Στην Κρήτη το 23, μόνο στα Χανιά δεν τα έχει πάει καλά το Πασόκ. Σε όλα τα άλλα, τις τρεις νομούς και βγει δεύτερος. Στα Χανιά, εκεί με πολλά και είχε βγει ή κρατούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή κρατάει, δεν ξέρω. Ή η Ελλάς τώρα. Θα γίνει μάχη μεγάλη στην Κρήτη, έτσι.
0: Θα γίνει μάχη, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα δώσει βάρο. Είχε καταφέρει να κερδίσει εκλογές 23 την Κρήτη, σου λέει ότι τη χάσουμε τώρα.
1: Ναι, εντοπιότητα. Καταρχάς, πρώτη φορά έγινε όλη μπλε. Είχε γίνει πικαραμαλή τρεις νομοί, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, έχουμε εντοπιότητα Μητσοτάκη, εντοπιότητα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας αισθάνεται ισχυρός εκεί πέρα από το 12-19 που ήταν πρώτος.
0: Εκεί είναι και ο Κασελάκης από εκεί. Μήπως ενώσει τις δυνάμεις με τον Ανδρουλάκη, όχι.
1: Βάλτον στην.
0: Έχει καεί αυτό, πιστεύεις.
1: Ε?
0: Έχει καεί αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι έπαιξε ποτέ. Το ότι θα πάρει του κασελακικούς, πρώην κασελακικούς ο Ανδρουλάκης θα πάρει. Νομίζω θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που τελικά θα αυξήσει με κάποιο τρόπο τις δυνάμεις της στη Βουλή. Αλλά να πάρει την.
0: Για 9 μήνες τώρα. Εγώ.
1: Για 9 μήνες, για 2-3 δεν ξέρω.
0: Για 9 μήνες τι να την κάνει κοινοβουλευτική δύναμη, έτσι όπως έχει γίνει η Βουλή. Με τους 50 τόσους ανεξάρτητους.
1: Μου άρεσε και η δήλωση χθες της Αλεξάνδρας Σδούκου. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Τι μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση? Να κάνει καλύτερη τη ζωή των
5: ανθρώπων.
4: Ναι. Όμως,
5: πάνω απ' όλα.
4: Πώς είπατε?
5: Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
4: Και αυτό βεβαίως.
0: Και όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά. Θα πω εγώ.
1: Τι νοείς όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά?
0: Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι αντιπολίτευση και θες να γίνεις κυβέρνηση, είσαι τρίτος και θες να κερδίσεις με μια ψήφο διαφορά. Να κερδίσεις, αυτό είναι το πρώτο στοίχημα.
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο. Αλλά άμα κερδίσεις.
0: Και μετά, άμα κερδίσεις, θα κάνεις σίγουρα τη ζωή όλων καλύτερη.
1: Άμα κερδίσεις με 24,8% κερδίζεις. Έχεις χάσει. Και 17 να έχει ο άλλος.
0: 24,9 δεν κερδίζεις.
1: Ναι.
0: 24,99 δεν κερδίζεις.
1: Και 25,8 δεν κερδίζεις. Ας μην βάζουμε τόσο το φράγμα του 25, γιατί θα έρθουν και οι δεύτερες.
0: Ναι, αλλά.
1: Εκεί δεν, ξεκινάς την αυτοδυναμία, ψάχνεις, βγαίνεις στη ζητιανιά. Παιδιά, ελάτε λίγο μαζί μου.
0: Μία ψήφο θέλω, μία δεδηλωμένη ψάχνω.
1: Και νομίζω ότι το κορυφαίο ηχητικό θα το ακούσουμε τώρα από τη Σοφία Βούλτευση στο Open.
6: Έχεις πάει λοιπόν στον πρώτο της Δημοκρατίας και είναι ένα δρομάκι να το περάσεις απέναντι να πας να παραλάβεις. Και εσύ δεν κάνεις αυτό, παραπαίνεις τον Μπετσίτη αλλά Μπρατσέτα και πας στην Κεσαριανή, λες και είσαι ο γιος του Μπελογιάννη ας πούμε και δεν ξέρω τι. Και πρέπει να περιμένει ο απερχόμενος πρωθυπουργός πότε αυτή η άθλια παρέα που πήγε στην Κεσαριανή αντί να περάσει ένα δρόμο απέναντι, αποφασίσει να πάει να παραλάβει το Μαξίμου. Το παρέλαβε μια χαρά μόνος του και φυσικά δεν θα τον περιμέναμε, γιατί ήμουν και εγώ το τότε εκεί.
1: Εσύ τι ακούμε.
0: Άμα έχει πάει και για καφέ, δηλαδή πρέπει να τον περιμένουμε και μετά τον καφέ.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει στέλεχος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να μην παραδέχεται ότι όντως αυτό που έγινε τότε,

0: γιατί θυμάμαι ότι ο τότε διευθυντής του Σαμαρά, ο Μπούρας δεν ήταν,
1: ο Μπούρας,
0: είχε ενημερώσει ότι δεν θα βρίσκεται ο Σαμαράς, και εμείς και επίσης ξέραμε απ' έξω ότι δεν θα τον περιμένει ο Σαμαράς. Και νομίζω ότι όλοι είχαν αναγνωρίσει ότι εκείνο ήταν απρέπεια.
1: Ήταν απρέπεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρεις, όταν το έχει κάνει και όταν το έχει συγκρουστεί, κάπως πρέπει να το υπερασπιστείς. Γιατί ήταν εκεί.
0: Ήταν
1: δεν
0: πολύ...
1: ήταν η κυρία
0: ήταν
1: Βόλτεψη,
0: εκεί, ναι.
1: Δεν ήταν απ' έξω και δεν έβλεπε τη σύγκρουση, την είχε βιώσει. Οπότε δεν μπορεί να το υπερασπιστεί.
0: Κοίταξε, ήταν πολύ πιο άγρια η κυρία από τώρα. Δεν το συζητάω. Μνημόνια, ό,τι είχε γίνει. 12-15, είχαν προηγηθεί οι πλατείες, οι αγανακτισμένοι. Ήταν πολύ άγρια η κυρία. Αλλά εντάξει. Δόθηκε για μια εκλογική μάχη.
1: Σκέφτεσαι ότι πολλοί.
0: Και νέοι... με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχαν προηγηθεί.
1: Σκέφτεσαι ότι μία-δύο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οι οποίοι θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά, παρότι για μας είναι λες 10 χρόνια πίσω.
0: Άλλος λόγος που δεν έχεις λόγο να το επαναλαμβάνεις αυτό και να το υποστηρίζεις, άστο να περάσει, ειδικά τώρα που είσαι απέναντι και με το Σαμαρά.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ.
1: Αλλά γι' αυτό τι κάνεις, κάνεις TikTok, κάνεις Facebook, κάνεις Instagram Story. Και έχουν να βγουν.
0: Να το κάνουν αυτό Facebook και TikTok.
1: Έχουν να βγουν τώρα βιντεάκια εν ώψη εκλογών για να προσεγγίσουν τους νέους. Βλέπω και το Πασόκ έχει μπει δυναμικά σε αυτά.
0: Είδες που μιλάει με FaceTime με την Αποστολάκη.
1: Για το ιδιωτικό χρέος.
0: Την παίρνει τηλέφωνο και βλέπονται.
1: Αλλά απέχουν πολύ πίσω, πολύ από την καμπάνια που είχε κάνει ο Μητσοτάκης το 23.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά βλέπω τον Τζίπρα έχει πει πολύ δυναμικά σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει καμία σχέση με τους ερασιτεχνισμούς του 23, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ριμπράντινγκ, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Ριμπράντινγκ.
0: Από το αεροπλάνο ξεκίνησε, από ψηλά.
1: Ναι. Πώς γίνονται αυτά. Και αυτά δεν γίνονται τώρα. Είχαμε μια ιδέα, την κάνουμε οι δυο μας μεταξύ μας. Θέλει ανθρώπους επαγγελματίες για να τα κάνεις αυτά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι στον εξώστη μαζί μας πρέπει να βάλουμε και τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα. Τι λες.
1: Καλοδεχούμενη, γιατί όμως.
0: Γιατί έκανε μια ανάρτηση. Είχε πάει σχεδόν με 30 μέλη της οικογένειάς της στη Μύκονο. Καλοκαίρι, έκαναν βόλτες με γιο, του γνώρισαν την ελληνική κουζίνα και γράφει στην ανάρτηση μεταξύ άλλων. Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμα και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.
1: Εντάξει, ένιωσα αμέσως κοντά στον πολιτισμό που έχουμε σε αυτά.
0: Ναι, και το επικροτώ αυτό που γράφει και είναι και
1: ειλικρινής. Ήταν από τους τυχερούς βέβαια, γιατί υπάρχουν μερικά μέρη στη χώρα μας, δυστυχώς, που πάνε Ισραηλοί τουρίστες, που τους περιμένουν 50 από κάτω για να τους κυνηγήσουν.
0: Καλά, ναι. Γράφει από κάτω και πόσοι Ισραηλοί τουρίστες ήρθαν φέτος, που ήταν 20% αυξημένοι, ευτυχώς σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε νομίζω καλά θα πάει αυτό με τη νέα πρέσβεια.
1: Αρκεί να μαζέψουμε λίγο αυτούς τους περίεργους.
0: Θα μαζευτούν. Έχουμε πολλά να πούμε για το δεύτερο μέρος, γιατί θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, για την Έλενα Κρήτα. Θα είναι καλεσμένη τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να συζητήσουμε και για την απρέπεια του Τσίπρα, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, να πάει πρώτος στη ΔΕΘ.
1: Και θα μας δώσει κανένα μέτρο, από αυτά που θα προτείνει ο Τσίπρας, θα μας δώσει κανένα μέτρο.
0: Θα τη ρωτήσουμε. Και να μας πεις λίγο τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, εσύ.
1: Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει απόβαση η Νέα Δημοκρατία. Από σήμερα ξεκινάει αυτή η απόβαση. Μπροστάρισε ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν. Απόβαση κανονικά. Δεν υπάρχει υπουργός που να μην πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και οι 62, πώς είναι, 58 τους έχω χάσει.
1: Δεν είπα τους υπουργούς, είπα υπουργός.
0: Καλά, με συγχωρείς.
1: Εντάξει.
0: Καλά, με συγχωρείς. Για να πάνε.
1: Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Για να πει
1: ναι, θα πάνε. Εντάξει. Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Καλά, ο Πιερακάκης δεν κουνιέται τώρα.
1: Δεν βγαίνει από το γραφείο, όχι δεν κουνιέται. Δεν βγαίνει από το γραφείο ο Πιερακάκης.

0: φέτες στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή Παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελετή των εγγενείων στο σταθμό της Μίκρας. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξη από τον ιό και έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σε εξέλιξη, βλέπω τώρα, Γιάννη, η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό έργο, έτσι, να μπορείς να φτάνεις μέχρι την παραλία της Καλαμαριάς. Μιλάει και ο Σταχιάος τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ξεκινήσει συζήτηση για το πότε θα πάει στην δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό προς Σύνδεο κτλ. Που θα γίνει και μια κουβέντα στη συνάντηση που έχει ο κ. Μητσοτάκης με τους τοπικούς βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης σήμερα στην πόλη όπου βρίσκεται, γιατί περίμενε πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για να συμβεί αυτό.
0: Θα αποσυμφορηθεί κιόλας, γιατί και στο κέντρο γίνεται εκεί πέρα.
1: Ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και μόλις γίνει και το flyover, θα μιλάμε για άλλο συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Χαίρομαι που τα ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο κατευθείαν με αυτό το οποίο σας κατηγορούν, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν απρέπεια αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα δύο φορές στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δηλαδή είμαστε απολύτως επικεντρωμένες και επικεντρωμένοι στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία γενικά όλο αυτό το διάστημα προκαλεί θόρυβο. Είναι αυτό που περιγράφουμε πολύ συχνά και ως φαινόμενο αδονισμού. Δηλαδή κινείται μεταξύ τοξικότητας και μεταξύ τέλος πάντων κάποιων χειρισμών που συνδέονται περισσότερο με θεατρικά τρίκ απεικόνησης της πραγματικότητας παρά με καθ' αυτή την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση, ακόμα και για κάποιον που είναι εξαιρετικά καλοπροαίρετος, να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 19. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις λένε ότι ζούσαν καλύτερα από την πλευρά της ακρίβειας, ήταν μικρότερη στεγαστική επιβάρυνση, ήταν 40-45% μικρότεροι οι λογαριασμοί και η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. Θυμίζω 18.000 για τους Έλληνες έναντι 40.000 ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός. Και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Και ήταν και επώδυνο το ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ πρόσφατα σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δημιουργείται θόρυβος, διότι...
0: Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο κάνουν, δηλαδή.
2: Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας λέω αυτό. Από την άλλη,
1: πριν πάτε στο ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία όμως μπορεί να λένε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά σας έχουν υποδεχθεί με σχετική χαρά, βάζω εισαγωγικά τη λέξη, στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι και από την κυβέρνηση θέλουν να έχουν απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε καθόλου. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι λίγο περίεργη, με την έννοια του ότι πράγματι στην αρχή υπήρχε μια τάση να παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας ως πάρα πολύ λαμπερός από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τι είπε, ο βρωμερότερος των βρωμερών, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση.
0: Τη λέω σωστά?
2: Ναι, υπάρχει και το παλιόπεδο, υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία έχουν προστεθεί στην πορεία, τα οποία καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την παραδοχή που κάνετε με την ερώτησή σας. Λέω λοιπόν ότι για τη μεν κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μου το αναφέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία περιέχει κατά τη γνώμη μου το άγχος της επιβίωσης και γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτήν.
0: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί εντάξει, ενδεχομένως το γεγονός ότι ανεβαίνει δύο φορές πριν τον κύριο Ανδρουλάκη έχει ενοχλήσει και λένε ότι μάλιστα παρουσιάζει το πρόγραμμά του και πριν την 3η του Σεπτέμβρη που έχει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
2: Αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε όλα αυτά. Εμείς ακολουθούμε ένα πρόγραμμα με βάση τα περιθώρια τα οποία ήταν διαθέσιμα και με γνώμονα το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν να παρουσιάσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Ακριβώς επειδή ο σχεδιασμός μας έχει εκπονηθεί στη βάση της σοβαρότητας, της συνέπειας και της ενοχής και της αποτελεσματικότητας. Άρα δεν έχουμε κάποια ανάγκη να ακούσουμε τι θα πει ο άλλος για να παρουσιάσουμε τις δικές μας προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλη η συζήτηση εκκινεί από αυτό, το οποίο είναι και αδιαπραγμάτευτο και δεδομένο. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να απαντά στις πιεστικές ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή στην ανάγκη αντιμετώπιση της ακρίβειας, ναι, και στην ενίσχυση του εισοδήματος, στη στήριξη

0: ανάπτυξη της εργασίας και των μικροπεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους. Είναι μεγάλη προτεραιότητα.
1: Θα ανήκω στο λεγόμενο, αυτά θα υπάρχει.
0: Απολύτως. Με άξονες στην υγεία και την παιδεία και βέβαια και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για εμάς.
2: Η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου φαντάζομαι μέσω της φορολόγησης. Και επειδή ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, όντας πρωθυπουργός, για τον τρόπο που φορολόγησε κυρίως τη μεσαία τάξη, παρατηρώντας τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, δείχνει μια στροφή σε αυτό. Μιλάει και για μείωση φορολογίας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή.
0: Διότι συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο στην οποία παρόλα αυτά έγινε καλή δουλειά. Δηλαδή κατέστη εφικτή δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας και η έξοδος από τα μνημόνια και αφαίρεθηκε και ένα μαξιλάρι ως παρακαταθήκη. Ένα μαξιλάρι το οποίο κατέστησε εφικτές πολλές από τις πολιτικές, οι οποίες αναφέρονται σήμερα. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μισθωτός να φορολογείται με 9% στην πρώτη φορολογική κλίμακα και κάποιος που έχει εισόδημα ενός εκατομμυρίου ευρώ από μερίσματα να φορολογείται με 5%. Δεν μπορεί να φορολογείται ο καφές με ΦΠΑ 24% και την ίδια στιγμή να μην πληρώνει κανείς όταν κάνει αγοραπολισίες μετοχών, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Δεν θα επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ελαφρύνουμε, να ανακουφίσουμε τη μισθωτή εργασία και συνολικά τη μεσαία τάξη από τη φορολογική επιβάρυνση. Λέω πολύ συχνά ότι αρκετά υπομίστηκαν οι μισθωτοί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας και από εκεί και πέρα πρέπει να διορθωθεί η αδικία που σας ανέφερα. Και βέβαια, εκτός από την δικαιότερη φορολογική μεταχείριση με γνώμονα αυτά τα στοιχεία και μιλώντας περισσότερο για αλλαγή φορολογικού μοντέλου και επιβάρυνση των 20 επιχειρήσεων που κατέχουν το 80% της κερδοφορίας και όχι κανενός άλλου είδους επιχειρήσεις, πρέπει να βάλει κανείς τη συζήτηση. Είναι απολύτως δηλαδή επίγον και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Χρειάζεται πρωτογενή τομέα, χρειάζεται δευτερογενή τομέα, βιομηχανική πολιτική και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
1: Για να κλείσουμε μια
0: τελευταία. Και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Όχι μόνο επειδή είναι διαδοχικά τα σκάνδαλα, όχι μόνο επειδή οι πολίτες είναι σε θέση πλέον να αναγνωρίσουν, ας πούμε, το μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη διαχείριση και βέβαια και το δόλο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά επειδή οι εκτιμήσεις που επικαλούνται μελέτες του ΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δείχνουν ότι απώλειες πόρων από τα φαινόμενα διαφθοράς αυτά και αδιαφάνειας μπορούν να φτάσουν το 25-30% της δημόσιας δαπάνης σε απώλεια. Δεν είναι απλώς πρόβλημα θεσμών, είναι οικονομική αιμορραγία για τη χώρα.
2: Και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε που βρίσκει ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
0: Το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάδας είναι.
2: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
0: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων. Διότι ξέρετε το προφανές, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ότι τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια καθένα.
1: Για να κλείσουμε.
0: 500 κάτι είναι για το ΠΑΣΟΚ, 600 κάτι έφτασαν για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει καμία. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και δεν υπάρχει καμία προοπτική κατάθεση από κανέναν, ιδίως από την κυβερνητική παράταξη την οποία εστιάζουμε, ενός πλάνου αποπληρωμής το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει έστω και σε βάθος χρόνου τέτοιου είδους πιθανότητα.
2: Πάμε στο θέμα της κυρίας Ακρίτα, μια κουβέντα για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για το πώς βλέπετε αυτή την παράθεση που έχει ξεκινήσει, που έχει υπάρξει στη Βουλή για το ότι είναι πολύ τοξική για να την ψηφίσει η κυβερνητική παράταξη.
0: Κοιτάξτε, δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια άποψη της συμπαράταξης η οποία βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την κυρία Κρήτα. Οπότε αυτό είναι με disclaimer αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα πεδία. Ως εκ τούτου δεν

0: συμφωνώ καθόλου με αυτού του είδους την κριτική και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως ας πούμε με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των εξεταστικών, βλέπω μια έκδηλη τάση καθεστωτισμού.
1: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κουφονικολάκου. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ. Καλημέρα σας.

0: Πάντως ο Δημήτρης εδώ λέει ότι τα μερίσματα που εισπράττει κάποιος προέρχονται από επενδύσεις που μπορεί και να χαθούν και έγιναν με χρήματα τα οποία είχαν προηγουμένως υποβληθεί στη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση περί φορολογίας θα ανοίξει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και ένα έντονο, μια έντονη αντιπαράθεση μετά την ΔΕΘ.
1: Ο Παναγιώτης λέει, αφού πήγε τόσο καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, γιατί τους παράτησε όλους ο Αλέξης, έκανε rebranding και κατεβαίνει τώρα σαν μετανοημένος και με καινούριο κόμμα. Γιατί Παναγιώτη μου, δεν πήγε καλά το 23.
0: Και δεν πήγε καλά το 23 και τώρα πρέπει να πούν και μια καλή κουβέντα όλοι αυτοί για το 2015-2019. Δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούσαν τότε. Ο Σαλίδης που είναι τώρα, ας πούμε, ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Αλεχάνδρος διαφωνεί με αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα. Το αναλύει με βάση την ανεργία που υπήρχε και όλα όσα ζούσαμε εκείνη την περίοδο, περίοδος μνημονίου βεβαίως. Και ας αφήσουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά. Πάμε στο θέμα της κυρίας Έλενας Ακρίτα Γιάννη.
0: Αντώνη, δεν θα βγει η αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα.
0: Τελεία.
1: Πρότεινε η κυρία Δούρου για κοινοβουλευτική ομάδα την κυρία Ακρίτα. Αμέσως υπήρχαν αντιδράσεις. Διαρροές, πηγές από τη Νέα Δημοκρατία πως δεν είναι το θέμα το κόμμα και τι προτείνει. Δηλαδή, αν προτείνει τον Ξανθόπουλο, με λίγα λόγια θα τον ψηφίζαμε. Έτσι, γιατί συνήθως οι αντιπρόεδροι παίρνουν 230 ψήφους, 240.
0: Δύο δεν θα βγαίνανε. Η Ακρίτα και ο Πολάκης.
1: Θα σου πω, ξέρω το δεύτερο. Κράτα τον για αγωνία.
0: Οκ, όταν την πρότειναν, δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, αφού έχει φαχτεί με τους μισούς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και.
0: Το σαν το κάνουν επίτηδες.
1: Ναι, γιατί συνεχώς διατηρούνται με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα. Σου λέει, θα προκαλέσουμε τώρα, δεν θα ψηφίσουν τον αντιπρόεδρο. Τι χρειάζεται τώρα, χρειάζεται 75 θετικές ψήφους μίνιμουμ, το 1 τέταρτο της Βουλής, αλλά αν τα παρών, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, είναι περισσότερα από τα. Από τις θετικές ψήφους, τότε δεν προκρίνεται η εισήγηση του κόμματος. Και πρόσεξε τι λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά να πάει να προτείνει άλλον. Δεν υπάρχει μετά πέμπτος αντιπρόεδρος.
0: Θα ζεις χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο Βουλή για 9 μήνες.
1: Εντάξει, αυτό και να σου πω κάτι.
0: Αυτή είναι η αντίδραση που παίρνεις.
1: Ναι.
0: Όταν λες στη Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσετε.
1: Γιατί δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ, αλλά πρόσεξε, αυτό έχει αντίκτυπο μετά στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου δεν θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος ακόμα της μειοψηφίας και έχει σχέση με τα 3/5, με τις ανεξάρτητες διαθέσεις, δηλαδή υπάρχουν ουρές.
0: Ας το σκέφτονταν καλύτερα πριν προτείνουν την κυρία Ακρίτα.
1: Σου λέει εκλογές θα έχουμε σε λίγο.
0: Μπορείς να μαντέψεις αν κάποιος θα ψηφιστεί ή όχι. Εσύ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Mm.
1: Εσύ συμφωνείς με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ δεν είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα να έχω τσακωθεί με την κυρία Ακρίτα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν σου λένε. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε δεν θα την ψηφίζουμε. Ας μην υπήρχε η κεντρική γραμμή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα ψήφιζαν έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν θα πήγαινε ή δεν θα ψήφιζαν. Είναι διαφορετικό. Αυτό μείνει να διευκρινιστεί.
0: Δεν θα ψήφιζαν.
1: Τώρα.
0: Εμένα μου είπε χθες κάποιος ότι αν λέμε κάποιος δεν θέλουμε να βγει, είμαστε εκεί για να μην βγει. Δεν πάμε σπίτι μας για να βγει με την αποχή.
1: Διαβάζω τώρα, δεν το έχουμε τσεκάρει μόνοι μας ακόμα, ότι το ΠΑΣΟΚ

0: διαφωνεί με τις τάσεις της Νέας Δημοκρατίας σχέση με την κυρία Κρήτα. Έχει βγει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από χθες το βράδυ.
1: Το Πασόκ διαφώνησε με τον εαυτό του συνταγματική αναθεώρηση για να μην συμφωνήσει με κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συμφωνούσε αυτό?
0: Εντάξει, λέω τώρα πώς θα πάνε οι δυνάμεις στη Βουλή, γιατί ξεκινάει πολύ δυναμικά όπως καταλαβαίνεις. Σήμερα ξεκινάει η Ολομέλεια. Ενδεχομένως υπάρχει και ένα πρώτο μάτς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η λογική καταλαβαίνω του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στη Βουλή η κυρία Κρήτα έχει έναν λόγο, ειδικά στα social media που είναι οξύς πολλές φορές, είναι στα δικαστήρια και με κάποια τρόλ του διαδικτύου, αλλά μέσα στη Βουλή δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει προκαλέσει, δηλαδή αυτή είναι η λογική.
1: Εντάξει, η λογική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι θα κάνουμε ντόρο μεν, δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο δε.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα περισσότερα για την κυρία Κρήτα, εκτός αν επειδή. Πρόσεξε, επίσημα η πρόταση της κυρίας Ακρήτα δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μήπως αλλάξει την πορεία, δεν ξέρω.
1: Θα είναι σαν να το παραδέχονται όμως. Και δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που τα παραδέχονται.
0: Εντάξει, υπάρχει η ιδεολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, θα κάνουμε χαρτοχαντήρι στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρω.
1: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕ. Θα κάνουν ολόκληρη συζήτηση τώρα για να προτείνουν άλλον.
0: Σταμάτα, έχουν πρωινό καφέ σήμερα, θα τα λύσουν όλα.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Στην δεύτερη πρώτο μάτς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η λογική καταλαβαίνω του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στη Βουλή η κυρία Κρήτα έχει έναν λόγο, ειδικά στα social media που είναι οξύς πολλές φορές, είναι στα δικαστήρια και με κάποια τρόλ του διαδικτύου, αλλά μέσα στη Βουλή δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει προκαλέσει, δηλαδή αυτή είναι η λογική.
1: Εντάξει, η λογική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι θα κάνουμε ντόρο μεν, δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο δε.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα περισσότερα για την κυρία Κρήτα, εκτός αν, επειδή, πρόσεξε, επίσημα η πρόταση της κυρίας Ακρήτα δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μήπως αλλάξει την πορεία, δεν ξέρω.
1: Θα είναι σαν να το παραδέχονται όμως. Και δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που τα παραδέχονται.
0: Εντάξει, υπάρχει η ιδεολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, θα κάνουμε χαρτοχαντήρι στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρω.
1: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ.

0: έρχονται τα λάθη.
1: Εντάξει, υπάρχει αιτιολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, θα κάνουμε χαρτοφυλάκιση στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρεις.
0: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ. Θα κάνουν ολόκληρη συζήτηση τώρα για να προτείνουν άλλον.
1: Σταμάτα, έχουν πρωινό καφέ σήμερα, θα τα λύσουν όλα.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Στη ΔΕΘ, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Δώσαμε δύο λύσεις την προηγούμενη φορά.
1: Εσύ έδωσες πάρα πολλές λύσεις
0: και το κέρμα και με τα ξυλάκια.
1: Και είπαμε ότι και να γίνει δεν θα το μάθουμε.
0: Εντάξει, αλλά είναι μια λύση.
1: Ναι, είναι μια λύση. Γιατί η συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να σταθεί στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να απαντάει. Και η πλειοψηφία λένε πρέπει να είναι η Δούρου εκεί να απαντήσει. Τελείωσε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε? Γιατί εντωμεταξύ και τις προηγούμενες δύο χρονιές τη μία είχε πάει ο Φάμελος και την άλλη είχε πάει ο Παπάς. Από τον Τζίπρα και μετά δεν.
0: Δεν πλήττεις. Βλέπεις κάθε εβδομή χρόνο άλλον.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήττεις ποτέ. Ακόμα και τώρα, στο 1,5%.
0: Μέχρι να μείνει εκτός βουλής.
1: Έτσι.

0: θέλω να μου μιλήσεις για τη γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Τι τους έχει πιάσει, τι τους έχει βρει?
1: Τους έχει βρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Βόρεια Ελλάδα είναι το 30% του εκλογικού σώματος. Το 30% του εκλογικού σώματος, σε αυτό το 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Από τις εκλογές του 23, στις ευρωεκλογές του 24, έχασε πάνω από 10 μονάδες. Σε κάποιες περιοχές, όπως η Β' Θεσσαλονίκη και η Πιερία, δεύτερο κόμμα ήταν ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δέχεται πολύ πίεση από τα δεξιά της. Και αυτό που συμβαίνει, γιατί και οι μετρήσεις που γίνονται τώρα δεν είναι αρκετές, δεν τις λες και πολύ καλές, είναι ότι παρά τα έργα που έχουν γίνει εκεί, και κακά τα ψέματα, έχουν γίνει πολλά έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Θεσσαλονίκη. Το μετρό. Τα έργα με το flyover. Τα καινούργια λεωφορεία. Τα χρήματα που έχουν πέσει στην πόλη. Δεν συνάδουν με την αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία εκεί και το πού βρίσκονται τα κόμματα στα δεξιά της. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, για να καταλάβεις, είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές 35,2% και σε ευρωεκλογές 24,3%. Και τα δεξιά κόμματα από το 18,9% πήγαν στο 24%. Μη σου πω στην Σοκυλκής που είναι πιο ψηλά τα δεξιά κόμματα σε ευρωεκλογές από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με όλη αυτή την πίεση, προφανώς η εντολή που έχει δοθεί σε όλους τους υπουργούς που θα ανέβουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις 17 της Βορείου Ελλάδος είναι η επίσκεψη να μην είναι βόλτα χαιρετάμε τους τοπικούς παράγοντες και γεια σας. Σε κάθε πόλη που θα πηγαίνουν θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα έργο που έχει γίνει εκεί από την κυβέρνηση και ειδικά από το χαρτοφυλάκιό τους και το πώς αυτό έχει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία. Και επίσης θα δούμε να τρέχουν όλο αυτό το διάστημα τους επόμενους μήνες σε όλη τη χώρα και να γίνονται ανάλογες επισκέψεις, γιατί οι εκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ κρίσιμες από την βάση στην οποία ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, είναι στο μετρό για την επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ας πάρουμε μια ιδέα τι
2: σε πολλούς, για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.
1: Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή στο πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη με τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία

0: Πάντως ποντάρουν πολύ και στην ανανέωση, Αντώνη. Ναι.
1: Πριν από αυτό, θέλω να σου πω ότι αυτή η καταγραφή που ανέφερες πριν και την παρουσίαση χθες στο Δελτίο Ειδήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας λέει βέβαια εδώ ο Γιώργος Ελευθερίου ότι μην μπερδεύεστε με τις ευρωεκλογές, είναι πιο χαλαρές και εκφράζονται οι δασαρές. Και εντάξει, είναι ένα μέτρο σύγκριση όπως καταλαβαίνεις. Και όταν η διαφορά από τη μία εκλογή στην άλλη είναι άνω των 10 μονάδων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνει κάτι. Και υπάρχει και η παράμετρος, και θέλω να μου πεις εσύ Γιάννη, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο αν τσιμπήσει Καραμανλικούς, σίγουρα επιδεινώνει την εικόνα.
0: Επιδεινώνει την εικόνα και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι και ότι οι μετρήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό δεν είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή την εικόνα που φαίνεται ότι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό και υπολογίζουμε σε αυτό ότι θα μπει ο κ. Σαμαράς, θα μπουν άλλοι, έχει μπει το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να εστιάσω στο Φώτης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, Παναθηναϊκός υπογράφει. Καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Όλοι οι γκαντέμιδες του Σκάι σήμερα στα υπόγεια μέχρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Καλή δύναμη. Συνυπογράφω.
1: Συνυπογράφω. Σήμερα 8 η ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Θέλει την νίκη.
0: Και το παιχνίδι το δείχνει τηλεόραση του Sky.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα το δελτίο είναι στις 6, έχουμε τρέξιμο μετά.
0: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση.
1: Άντε, θα σχολιάσει πιο νωρίς.
0: Να δούμε. Γιατί τελειώνει σε 7.30. Και αυτό που σου λέγε την ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε πρόσφατα ένας υπουργός ότι τρίτη τετραετία που κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία, χωρίς ανανέωση δεν γίνεται. Και βλέπω την ανανέωση αυτή να ξεκινά και από το κόμμα, πέρα από την αναζήτηση που γίνεται για τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα για να μπουν νέα πρόσωπα. Μαθαίνω ότι θα οριστούν από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κερανάκη, δύο αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί θα είναι νέα παιδιά. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης ξέρει πολύ καλά τι θα πει ανανέωση. Από ποια άποψη? Όταν ο κύριος Μητσοτάκης τον εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση ως αναπληρωτή τότε εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν περίπου 30 χρονών, και λίγο μικρότερος, σε πολύ νεαρή ηλικία, ήταν και η κυρία Ζαχαράκη, η δεύτερη τότε αναπληρώτρια εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να βγάλει μπροστά φρέσκα πρόσωπα το κυβερνών κόμμα, και αυτό είναι ένα τρόπο που έχει επιλεγεί.

0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Τάκης μας γράφει το Πασόκ ψηφίζει ακρίτα, επειδή θα τη στηρίξει την ψηφοφορία όπως όλα φαίνεται. Εντάξει, θα έχουμε και σήμερα πολύ επικαιρότητα και με τον Πρωθυπουργό που είναι πάνω. Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έχουν δραστηριότητα, οπότε έχουμε πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, και ακολουθούν στο Sky ο Γιώργος Μουρούτσης και ο Δημήτρης Στούμπος, 11 με 12. Μείνετε συντονισμένοι, Sky 100,3.
0: Και θυμίζουμε σήμερα το δελτίο ειδήσεων του Sky 6 το απόγευμα. Όλοι συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως,

0: Ξεκίνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

το λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφύπουλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφύπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει

0: Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει.
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό. Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: ώρα είναι 12. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι 5ης, 28 του Αυγούστου. Είμαστε εδώ, μαζί, στον παλμό της επικαιρότητας. Σήμερα θα, σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις μας, θα κοιμαθούμε στο τοπικό επίπεδο. Θα μιλήσουμε για πολιτισμό, θα μιλήσουμε για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που θα δούμε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων με μια δική μας πρωταγωνίστρια, τη μεγάλη Λιδία Φωτοπούλου. Σήμερα επίσης θα μιλήσουμε και για κάποια θετικά νέα που έρχονται από τον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα από τον τουρισμό της κουραζιέρας. Μπορεί η φετινή χρονιά να είναι πολύ κακή, θα έλεγα,

σε σχέση με τον αριθμό ρεκόρ αφίξεων που είχαμε πέρσι και ξεπέρασαν τις 40. Είμαστε βεβαίως στην εξέλιξη, στην πορεία. Θα δούμε που θα είναι ο τελικός αριθμός των αφίξεων φέτος, αλλά θα είναι πολύ πολύ μικρότερο σε σχέση με πέρσι. Όμως, τα μηνύματα για την επόμενη χρονιά είναι θετικά. Θα έχουμε σίγουρα ανάκαμψη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, για τον τουρισμό κρουαζιέρας, θα μιλήσουμε για έναν αναπτυξιακό μοχλό στην κυριολεξία της περιοχής μας, που είναι το λιμάνι ή μάλλον τα λιμάνια της Καβάλας. Έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε. Πριν το κάνουμε αυτό, να πούμε ότι σήμερα στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται όλοι οι δήμαρχοι της Βορείου Ελλάδος για μια σύσκεψη, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ο κάθε ένας από αυτούς έχει προτείνει, έχει τέλος πάντων προτάξει κάποια ζητήματα, 3 τον αριθμό, μια κατηγορία που έχουν να κάνουν με ζητήματα βεβαίως του τόπου τους, αλλά έχουν γενικότερο ενδιαφέρον, και 3 που έχουν να κάνουν μόνο για τον Δήμο τους. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο Θόδωρος Μουριάδης, στην πρώτη κατηγορία των εθνικών, να το πούμε έτσι, ζητημάτων που άπτονται όμως του Δήμου Καβάλας, κάνει λόγο για το σιδηρόδρομο, για την σιδηροδρομική σύνδεση Καρβάλης Τοξωτών. Κάνει λόγο για την ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Ε61 και για την ολοκλήρωση της περιμετρικής. Σε ό,τι έχει να κάνει τα καθεαυτό ζητήματα της Καβάλας, όχι πως τα άλλα δεν είναι της Καβάλας, αλλά μιλάμε για ακριβώς τοπικά, αν θέλετε, θέματα. Ο Δήμαρχος Καβάλας προτάσει την κατάσταση στα Τενάγη των Φιλίππων, τα πλημμυρισμένα. Βάζει το μέγα θέμα της οδοποιίας, της ασφαλτόστρωσης δηλαδή, όπου δεν υπάρχουν κονδύλια για να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους δράσεις. Και επίσης κάνει λόγο και για το κτηριακό απόθεμα στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Βεβαίως μιλάμε για τις εγκαταλειμμένες καπναποθήκες. Ο Δήμαρχος κάνει αυτό που πρέπει. Το θέμα όμως είναι, θα έχουμε κάτι να πούμε απτό ότι έγινε, προχωράει, έστω και μετά από αυτή τη συνάντηση? Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Η ελπίδα όμως υπάρχει. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μίλησε και για το μετρό της Θεσσαλονίκης και είπε το μετρό που στις 3 η ώρα η γραμμή προς Καλαμαριά εγκαινιάζεται. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εξήγηλε ότι θα έχουμε και επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης και στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Δηλαδή Νεάπολη, Σταυρούπολη, Σικές, Αμπελόκηπους, Εύωσμο, Κορδελιό, μέχρι και την άλλη πλευρά. Τις υποβαθμισμένες, να το πούμε, περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και όπως τόνισε, αυτές οι περιοχές αξίζουν να έχουν υποδομές. Και όπως φάνηκε και από το μετρό της Αθήνας, όπου υπάρχει αυτή η υποδομή, οι περιοχές αυτές, γιατί έχουν τώρα πλέον, θα έχουν μάλλον, άμεση πρόσβαση και γρήγορη και άνετη προς το κέντρο, θα αναβαθμιστούν. Υπομονή βεβαίως, εξαγγελίες, αλλά και χρόνος αρκετός μέχρι να υλοποιηθούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό το 250 που παίρνουν οι συνταξιούχοι εκεί το Νοέμβριο, που έχουν πάρει μάλλον το Νοέμβριο, πέρσι, φέτος θα ανεβεί και θα ανεβεί κατά πολύ. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για 400 ευρώ κάθε χρόνο, κάθε Νοέμβριο. Όλα αυτά βεβαίως μετά τη βασική άρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο 13ος μισθός στους συνταξιούχους. Αλλά το δίνει με άλλον τρόπο, με λίγα λιγότερα χρήματα.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος της Καβάλας, τον κύριο Άγγελο Βλάχο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βλάχο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι καλό που διάβασα και θέλω να πάρω περισσότερες λεπτομέρειες, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό της κρουαζιέρας. Η φετινή χρονιά δεν είναι καλή. Όμως, από ό,τι φαίνεται, τα μηνύματα για την επόμενη χρονιά, για την επόμενη περίοδο, είναι καλά, είναι ενθαρρυντικά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά θα διαφωνήσω στο πρώτο σκέλος.
0: Δηλαδή?
1: Δεν θεωρώ ότι φετινή χρονιά δεν είναι καλή, κύριε Ιωάννη.
0: Όταν πέρσι είχαμε 40 πλάς αφήξεις και τώρα θα πλησιάσουμε τις 20 τόσες, δεν είναι
1: μαζί. Όχι. Όχι, γιατί όταν υπάρχει ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, σημαίνει ότι επηρεάζει το δρομολόγιο και σημαίνει ότι ολόκληροι προορισμοί τίθενται εκτός. Υπάρχουν προορισμοί λοιπόν που είχαν 100 πλοία και έχουν 0.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Επομένως λοιπόν δεν θα σας πω ότι μια κακή χρονιά, θα σας πω μια χρονιά η οποία επηρεάζεται καταλυτικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα κρατήσουμε. Πάμε λοιπόν. Στο δεύτερο σκέλος όμως, όπως νομίζω ξέρετε ή διαπιστώνετε, η δουλειά στην κρουαζιέρα είναι σε βάθος διετίας, τριετίας ή τετραετίας.
0: Σωστά, ναι.
1: Πριν δύο χρόνια κάναμε ένα σημαντικό farm trip με τη βοήθεια τότε της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο φθινόπωρο του 2024. Μετά από 2-2,5 χρόνια λοιπόν έρχονται και δρομολογούνται πλοία, το λέω ενδεικτικά, από εταιρείες από την περίοδο εκείνη, από εταιρείες που μας γνώρισαν, μας είδαν, γιατί τα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια συγκεκριμένα, δεν είναι ταξί.

0: δεν είναι οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Έχουν μακρό χρόνο δρομολόγηση και προγραμματισμού.
1: Ναι.
0: Επομένως, είναι πολύ εύλογο αυτό που συμβαίνει και το οποίο αποδίδει, φαίνεται και αποδίδει καρπούς αυτός ο προγραμματισμός μας. Όμως, θέλω να πω στην ουσία. Δεν θεωρώ σημαντικό ότι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα μείνω στο ότι μια εταιρεία έρχεται και μας δίνει κάτι λιγότερο από 30 πλοία, 27, 28 πλοία, δεν ξέρω πώς ακριβώς, με την υπογραφή του πράκτορα της στην Καβάλα.
1: Θα είναι 27 αφήξεις δηλαδή μιας εταιρείας μόνο?
0: Μόνο μια εταιρεία. Μόνο
1: με ένα πλοίο ή με πολλά?
0: Με τρία πλοία.
1: Με τρία πλοία, μάλιστα.
0: Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Ούτε καν σημαντικό αν θα έχουμε διπλάσια αποθέτηση. Το σημαντικό είναι ότι τα πλοία αυτά, μαζί με μερικά άλλα που έφτασαν στα 30, θα είναι εκτός σεζόν. Δηλαδή, ξεκινάνε από 4 Ιανουαρίου μέχρι 15 Απριλίου. Και μετά ξαναξεκινάνε 15-20 Οκτωβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου.
1: Στην ουσία θα έχουμε μια πλήρη σεζόν, μια πλήρη
0: αυτό
1: χρονιά.
0: Αυτό προσπαθώ να σας πω. Θα σας το θέσω ρητορικά. Σήμερα, χθες, μέσα στο 15 Αύγουστο, πιστεύετε ότι είναι καλό για μια πόλη σαν την Καβάλα να έχει μια επιβάρυνση ενός πλοίου με 3.000 επιβάτες? Θέλω να πω, σε σχέση με το φόρτο τουριστικό που έχει, προφανώς είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ιδανικά τους θέλουμε εκτός τουριστικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Όταν η πόλη είναι άδεια.
1: Σωστά.
0: Όταν είναι μαγαζάτορες. Έτσι τα μαγαζιά τους έχουν.
1: Δεν έχουν κίνηση. Ναι, να το πούμε. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το θεωρείται να είναι επιτυχία. Αυτό και μόνο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Το να έχουμε 25-30 μέρες εκτός σεζόν που θα κατέβουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι και που δυνητικά μπορούμε να βγάλουμε όσο περισσότερους μπορούμε. Γι' αυτό είναι ένα θέμα στρατηγικής και των επιμέλους φορέων, μελητηρίου κλπ. Για παράδειγμα, ή επαγγελματιών ενώσεων για το πώς θα βγάλουμε κι άλλους τα καράβια να περιηγηθούν στην πόλη. Εκτός σεζόν, σε μια περίοδο που ξέρετε και ξέρω ότι, να το πω λαϊκότερα, βαράνε μύγες κατά θυματά.
1: Ναι, και ξέρετε, είναι τώρα να αποκτήσουν λίγο λίπος για να βγάλουν τη χρονιά στις δύσκολες ώρες που έρχονται. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το να δώσουμε μια τονωτική ένωση, αυτό το θεωρώ σημαντικό. Mm-hmm. Το να δώσει την πόλη της Καβάλας 5 μέρες στο Γενάρη, 5 μέρες στο Φλεβάρι, πλοία και κόσμο στον δρόμο, είναι σημαντικό. Και αυτή είναι η δική μας εκτίμηση και είμαστε πολύ, αν θέλετε, και περήφανοι γι' αυτό.
1: Mm.
0: Γιατί το παλεύουμε χρόνια.
1: Και όλα αυτά εκτός των, αν το πούμε έτσι, γνωστών πελατών μας, των αφήξεων, των γνωστών κουραζιεροποιών που κάποια στιγμή θα έρθουν από την άνοιξη και το φθινόπωρο. Τα ξέρουμε αυτά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη εταιρεία με τρία πλοία που έρχεται και δρομολογεί σε εμάς.
1: Μπορούμε να την πούμε αυτή την εταιρεία, ποια είναι?
0: Ναι, βέβαια, είναι η MSC.
1: MSC, μάλιστα.
0: MSC. Είναι μια σημαντική εταιρεία, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία κρουαζιέρας μαζί με τους δύο Αμερικανούς κολοσσούς, τους ομίλους της Carnival της Royal Caribbean. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι το εξής. Στην προσπάθεια χρειάζεται πάντα και τη τύχη. Άλλοτε την έχεις, άλλοτε την έχεις. Η συγκυρία γεωπολιτική δεν μας ευνόησε φέτος. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και φέτος. Δεν έγινε. Έχουμε αυτή την ενημέρωση του χρόνου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Προσέξτε με, έτσι.
1: Όλα ναι, αυτά, ναι. Ο τουρισμός είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι, σίγουρα.
0: Αντιλαμβάνεστε. Σήμερα λοιπόν εμείς έχουμε επιβεβαιωμένες αφήξεις από το πουθενά αυτές. Και εκτός σεζόν. Και επιμένω ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε κάνει. Το να παρουσιάσουμε την Καβάλα ως ένα σημαντικό προορισμό, όχι μόνο για τη θερινή περίοδο, που ούτως ή άλλως η πόλη γεμίζει,
1: ναι,
0: όπως καλά γνωρίζετε. Αλλά
1: δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε, το αντιληφθήκαμε απόλυτα. Εδώ
0: αυτό
1: να πούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εταιρείες, πηγαίνουν τον κόσμο τους εκεί που πιστεύουν ότι θα περάσουν καλά, ενδιαφέρονται, όχι απλά τους αφήνουν σε ένα λιμάνι.
0: Σωστά.
1: Άρα υπάρχει ένα περιεχόμενο εδώ στην Καβάλα που άρεσε σε αυτούς τους υπευθύνους των εταιριών και θέλουν να φέρουν και τον κόσμο τους.
0: Σωστά το λέτε, γιατί αυτό είναι και αντικείμενο της προβολής που εμείς συστηματικά κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό ο οργανισμός βρίσκεται σε διεθνείς εκθέσεις, γι' αυτό συμμετέχει, γι' αυτό προβάλλει την πόλη και νομίζω και στην εκπομπή σας έχω πει παλιότερα. Ότι δεν έχει κάποιο σημαντικό οικονομικό όφελος η εταιρεία Οργανισμός Οπλισμένος Καβάλας από την κουραζιέρα. Είναι, αν θέλετε, η συνεισφορά της στο το κοινωνικό μέρισμα που δίνει στην ευρύτερη κοινότητα. Είναι βασικό κομμάτι που θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ευημερία καταστηματαρχών, επιχειρηματιών κλπ. Αυτή είναι η προσπάθεια και νομίζω ότι με αυτόν τον δρόμο και τον τρόπο που μόλις.
1: Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να σας ρωτήσω, υπάρχουν, εντάξει, δεν θα μας το πείτε, αλλά να μας δώσετε, αν υπάρχει προοπτική, να έχουμε και άλλο τέτοιου είδους συμφωνίες για τέτοιου είδους αφήξεις στην Καβάλα το επόμενο διάστημα.
0: Ακούστε, πρέπει κανένας να είναι συντηρητικός και μετριοπαθής. Προσπαθούμε. Και σας είπα με ειλικρίνεια ότι είναι συνδυασμός προσπάθειας

0: και καλής κυρίας. Προσπαθούμε. Δεν μπορώ να σας πω αν θα έχουμε κάτι άλλο και δεν πρέπει να απογοητευτούμε αν...
1: Δεν το έχουμε.
0: Μια εταιρεία, ναι μπράβο, ή να έρθει ξέρω εγώ 2 χρόνια, μπορεί να κάνει μια μικρή ας πούμε υποχώρηση για 1 χρόνο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Σημασία έχει η εντύπωση τον προορισμό να είναι καλή. Γενικά είναι, μπορεί να γίνει καλύτερη. Πώς? Να υπενθυμίσω ότι ο οργανισμός Μήνος Καβάλας σε επίπεδο πόλης είναι μόνος του. Με δικά του έξοδα τα κάνει όλα αυτά. Πλέον.
1: Μα εσείς δεν παίρνετε τα χρήματα και τα στέλνετε στην Αθήνα?
0: Μα τι λέτε τώρα?
1: Το ρωτάω, γιατί αυτή υπάρχει, αυτή η αίσθηση.
0: Θα αστειεύεστε.
1: Αυτό λέω, αστειεύομαι.
0: Όχι, αντίστροφα να ρωτήσω εγώ. Γνωρίζετε ότι σπράττει ο προορισμός 5 ευρώ το άτομο ως τέλος κρουαζιέρας?
1: Ναι, ναι.
0: Γνωρίζετε ποιος το
1: εισπράττει?
0: Ο Δήμος. Γνωρίζετε αν πέφτει 1 ευρώ στην κρουαζιέρα? Εξ όσων γνωρίζω, δεν είμαι αμάδικος, έτσι μπορεί να είναι κάτι που αγνοώ. Εξ όσων γνωρίζω, δεν γνωρίζω κάποια καμπάνια ή κάποια εκστρατεία ή κάποια δαπάνη της κρουαζιέρας. Επομένως είναι κρίμα, μακάρι να ήταν διαφορετικά. Εμείς όπως έχω πει πάντα, εδώ είμαστε, ως οργανισμός Μήνος Καβάλας, και θέλουμε τη συμμετοχή όλων. Και θα υπενθυμίσουμε σε όλους ότι χρειάζεται υπομονή και πίστη. Κρατήστε την κουβέντα που σας λέω.
1: Υπομονή και πίστη λοιπόν. Θέλω να το ακολουθήσω αυτό για να πάω στο επόμενο κεφάλαιο της κουβέντας μας. Υπομονή και πίστη για το τελωνείο.
0: Όπως θα θυμάστε, μετά τη συνάντηση που είχε γίνει
1: με τον αναπληρωτή
0: και με τον Γενικό Διευθυντή Τελωνίων, τον κύριο Μπουρίκο, που είχε έρθει στις τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, πότε είχε έρθει ο άνθρωπος, περιμένουμε, η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει προδιαγραφεί μια τροχιά. Και η τροχιά είναι η πρόθεση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων μεσόδων, της διοίκησής της, να συμβάλλει στο να αποδοθεί ο χώρος αυτός, το κτίριο που είναι γνωστό ως Τελωνείο,
1: ναι,
0: με κάποιο τρόπο να επανέλθει στην προτέρα κάτω. Μάλλον να έρθει σε άλλους χρήστες από αυτούς που έχουν τώρα.
1: Και να αποκτήσει ζωή με λίγα λόγια. Δεν
0: να αποκτήσει ζωή. Αυτό όμως προϋποθέτει, για να είμαστε και δίκαιοι, προϋποθέτει ένα προγραμματισμό, γιατί κάπου να πάνε αυτοί οι υπάλληλοι, κάπου να πάνε τα κατασκευμένα κλπ.
1: Η Καβάλα είναι παραγωγική σε αυτή. Έχει προτείνει και λύσεις και έχουν συζητηθεί αυτά, τα ξέρουμε.
0: Έχει προτείνει και ρωτήστε και τι προτείνανε και πότε προτείνανε, έτσι. Ρωτήστε λίγο γι' αυτό. Τέλος πάντων, για να είμαι ειλικρινής, η αλήθεια είναι ένα κομμάτι που η πόλη συνεργάστηκε και οι φορείς συνεργάστηκαν.
1: Τώρα, κρατάω αυτή τη συνεργασία. Συνεργασία. Αισιοδοξείτε, υπάρχει κάποιο ορίζοντα να το πούμε ή το αφήνουμε στο.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την άνοιξη θα έχουμε κάποια νέα στο θέμα αυτό.
1: Μέχρι την άνοιξη. Ωραία.
0: Εκτίμησή μου, έτσι, το
1: ναι, καταλαβαίνω. Δεν είναι εκθάσφατο, ναι, εντάξει. Τώρα, κρατάω το τη συνεργασία και κρατάω αυτό που άκουσα από τον αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο που είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε εκεί στον ΟΛΚ, αναφορικά με το ανοιχτό κολυμβητήριο και τη συνεργασία που πρέπει να έχει ο ΟΛΚ και το ΤΑΙΠΕΔ με το Δήμο Καβάλας. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Ακούστε, κύριε Ιωάννου, κοιτάξτε, ήσασταν, είχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με τον άρχοντα σύμβουλο, τον κύριο Σταμπουλίδη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος. Ανακαλώ τα όσα σας είπε και επαληθεύστε παρακαλώ ή επιβεβαιώστε ή όχι αυτό που σας είπε. Σας είπε ότι εμείς ως υπερταμείο πλέον, αναπτυξιακό ταμείο, η διάδοχη κατάσταση του παλιού ΤΑΙΠΕΔ, σας είχε πει ότι έχουμε συμβάλει και στην Καλαμίτσα και έχουμε βοηθήσει την πόλη να λύσουμε κάποια προβλήματα και στο τέλος. Περιμένουμε το Δήμο να έρθει σε μια συμφωνία, σε μια συνεννόηση για να μπορέσει να γίνει αξιοποίηση του ανοιχτού κολυμπητηρίου. Να υποθέσω ότι το θυμάστε αυτή την
1: κουβέντα. Βέβαια, εκεί είμαστε.
0: Άρα είναι έτσι, όπως το λέω. Λοιπόν, έγινε, εξ όσων γνωρίζω, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση της Δημοτικής Αρχής, από ό,τι άκουσα, με την διοίκηση του μετόχου μου, δηλαδή τον κύριο Σταμπουλίδη, προκειμένου. Δεν έχω κάτι στα. Δεν έχει έρθει στα χέρια μου. Δεν σταματώ να ξέρετε σε επίπεδο ραδιοφορικής συχνότητας είτε δημοσιότητας με κάθε τρόπο είτε ιδιωτικά να λέω ότι είμαστε έτοιμοι ως ΟΛΚ για το θέμα του κολυμβητηρίου που είναι ένα κομβικό θέμα να συζητήσουμε. Δεν, να περιμένουμε δηλαδή να γίνουν αυτά που εκκρεμούν εδώ και τόσο καιρό. Mm-hmm. Το οποίο ξέρω ότι ο κύριος Δήμαρχος παλιότερα έχει υποσχεθεί. Είχε δεσμευτεί γι' αυτό ότι θα αποδώσει το κολυμβητήριο στον νόμιμο κάτοχό του. Τον έχοντα για την ακρίβεια την αρμοδιότητα διαχείριση, δηλαδή την ΟΛΚ. Mm. Δεν σας κρύβω ότι είναι μια μεγάλη κρεμότητα για την πόλη. Σταματάει απότομα.

0: παραλιακό μέτωπο. Τι να σας πω τώρα.
1: Είναι μια γρατζουνιά στο παραλιακό
0: είναι
1: μέτωπο.
0: Μια γρατζουνιά και ένα
1: στην εικόνα έχουμε του παραλιακού μετώπου. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Γιατί να μην πάει πιο πέρα. Δηλαδή και εδώ δεν έχουμε, ξέρετε, κάποια φοβερή διαφορά. Περιμένουμε μια συζήτηση, μια πρόσκληση. Είμαστε εδώ και περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως σημειώστε ότι ο Ολκ δεν έχει κάνει κάποια επιθετική ενέργεια για αυτό το θέμα. Έτσι, δεν έχει στραφεί με κάποιο τρόπο εναντίον τη Δημοτική Αρχή. Υπομονετικά περιμένει να γίνει, να ανοίξει η ατζέντα της συζήτησης και να πούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και γρήγορα.
1: Τώρα, πάμε σε κάτι ακόμα, σε κάτι άλλο. Θυμάμαι πως είχατε μιλήσει για πλωτές εξέδρες, για πλοία μεγαλύτερου εκτοπίσματος, να το πω έτσι απλά. Πού βρισκόμαστε σε αυτή την υπόθεση?
0: Κύριε Γιάννου, εδώ μπορώ να σας πω ότι έχουμε μείνει κανένα δυο μήνες πίσω στον προγραμματισμό μας. Η απάντηση είναι ότι εντός Σεπτεμβρίου έχω δεσμευτεί ότι η διαδικασία θα προχωρήσει και ως διαδικασία προμήθειας και εγκατάσταση πρώτων εξεδρών. Αυτό δεν ξέρετε τώρα, όταν αν δεν προλάβεις μέχρι τις 15 Ιουλίου κάποια πράγματα.
1: Ο Αύγουστος είναι χαμένος, ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε, δεν θα ψάξω κάτι αρχαιολογία, είναι μια αλήθεια αυτό. Μιλάμε για μια μικρή καθυστέρηση, απαρέγκλητος ο σχεδιασμός πράγματι προμήθειας πρώτων εξεδρών για μεγαλύτερου μεγέθους σκάφη με πληρώματα. Τα οποία θεωρούμε πως δεν θα αλλάξουν μόνο την εικόνα της παραλίας, θα είναι σημαντικά ως προς την κατανάλωση των ιδιοκτητών τους για την πόλη.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε. Τα μεγάλα σκάφη έχουν ανθρώπους εκεί με μεγάλο εισοδηματικό επίπεδο, με υψηλό εισοδηματικό επίπεδο.
0: Θυμηθείτε μου όταν έρθει η ώρα.
1: Πού θα τοποθετηθούν αυτές οι εξέδρες, κύριε?
0: Όπως έχετε εικόνα, φαντάζομαι, στο Καβαλιώτη και του Κουλιμανιού. Έχουμε πλωτές εξέδρες με μικρά σκάφη αριστερά και κάποια μεγαλύτερα δεξιά. Θα ενώνουν ουσιαστικά, δηλαδή θα γίνουν και ενδιαμέσως, να το πούμε έτσι.
1: Στο ενδιάμεσο. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που και εδώ έχουμε καθυστερήσει και έχει να κάνει με το πάρκινγκ αυτό που θέλουμε να είναι βαρέων οχημάτων και λεωφορείων. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
0: Είχε προσφύγει κάποια στιγμή η αρμόδια υπηρεσία, νομίζω της αποκεντρωμένης, αν δεν απατώμε πρόσφατα, είχε στραφεί κατά της παραχωρησιούχου που είχαμε στο συγκεκριμένο, χώρο. Υπήρχε, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες δικαστικές αντιλήσεις.
1: Ναι.
0: Και αυτές που τραβάνε και 6 μήνες και ένα χρόνο και παραπάνω μπορεί να τραβήξουν. Mm. Είμαστε σε κρεμότητα. Δηλαδή, στο ερώτημα, έχει τελεσυδικήσει κάτι, όχι. Και αν θέλετε δική μου άποψη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο χώρος να μην συνεχίσει να είναι πάρκινγκ. Έτσι, τώρα ότι μπορεί να πρέπει να διορθώσουν πράγματα και λοιπά, το βλέπουμε. Θα δούμε για τις αποφάσεις.
1: Σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις, σε ό,τι αφορά την άδεια αυτού του ακινήτου για τη λειτουργία του, μάλλον. Πού είναι υπάρχει το πρόβλημα, πού εντοπίζεται?
0: Να το θέσω λίγο διαφορετικά, κύριε Γιώργο, το εξής. Υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι περισσεύει πάρκινγκ στη Αβαλά?
1: Τι λέτε, τώρα αστείευετε εσείς?
0: Εγώ αστείευομαι. Αν λοιπόν δεν υπάρχει, εγώ θα έκανα μια έκκληση προς αρμόδιες αρχές και ενδεχομένως και δημόσιες υπηρεσίες. Θα έκανα μια έκκληση για την, αν θέλετε, καλώς νοούμενη ευαισθησία και μια προσέγγιση στο πλαίσιο της νομιμότητας πάντα, μια προσέγγιση λειτουργική. Είναι εποχές για να κλείνουμε πάρκινγκ? Δεν νομίζω.
1: Άρα πρέπει να καταλάβω όμως, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς πού εντοπίζεται το πρόβλημα και δεν έχουμε προχωρήσει.
0: Γιατί ξέρετε, σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις υπάρχουν άπειρα παμπιά, τι το πεζοδρόμιο δεν είναι 10 πόντους παρά μέσα παρά έξω. Γιατί η αρχαιολογία δεν έδωσε έγκαιρα την Α, τη Β, ξέρω εγώ, ενημέρωση. Γιατί υπάγεστε στον νόμο Τάδη, στον νόμο Δίνα που προβλέπει κάτι παραπάνω και εσείς αδειοδοτηθήκατε με τον Α νόμο και τώρα πρέπει να ξαναπάτε πίσω τη διαδικασία.
1: Εκεί κολλάμε σε τέτοιου είδους δηλαδή αδειοδοτήσεις.
0: Όπως τα ακούτε, και μάλιστα θα σας έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρτε και τις απόψεις των παραχωρησιούχων, αν είναι έτσι ή όχι. Και κλείστε μαζί τους να δείτε και θα δείτε ότι είναι τέτοια ζητήματα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας να τα ξεπεράσουμε, να πούμε ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα το έχουμε αυτό το πάρκινγκ. Λέω τώρα.
0: Ακούστε, πρόθεσή μας είναι ο ΣΟΛΚ να εμπλακούμε πιο δυναμικά εκ νέου και να δούμε πάλι κι εμείς, μόνο ότι υπάρχει μια ενεργή παραχώρηση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν θέλετε, τη λειτουργία του χώρου. Οπότε θα το δούμε αυτό.
1: Μάλιστα. Ναι, καλώς.
0: Η αλήθεια είναι πως ο στόχος που θέσατε είναι και για μας ο ίδιος στόχος. Θα ήθελα στην έναρξη της επόμενης σεζόν να μην υπάρχει καμία τέτοια

0: κάθε εκκρεμότητα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, σας λέω ειλικρινά, είναι τώρα λόγος διάφορες υπηρεσίες με απίθανες αφορμές, πραγματικά απίθανες αφορμές, να κυνηγάνε να κλείσει ένας χώρος στάθμευσης. Τι να πω, εγώ αυτό έχω, θέτω το ερώτημα και το κλείνω εδώ.
1: Και να κλείσουμε και την κουβέντα μας, γιατί πέρασε η ώρα. Δεν πιστεύω να μην δεν περιμένατε μια ερώτηση για το τι θα γίνει εκεί στην, παραδίπλα από το πάρκινγκ. Πού έχουμε εξελίξει, αν έχουμε εξελίξει. Γιατί είμαστε στη φάση, είσαστε στη φάση των αδειοδοτήσεων, προκειμένου να αξιοποιηθεί η παραλία.
0: Δεν έχω τίποτα καινούργιο να σας πω. Δεν έχω κάτι να σας πω, γιατί δεν έχουμε λάβει το αρμόδιο Υπουργείο καμία απάντηση.
1: Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν.
0: Αυτό, αυτό που σίγουρα όμως αφού με έρχεται και αναδεικνύεται το ζήτημα, θα εκφράσω την απορία μου, την αμηχανία μου. Όταν βλέπω σε εβδομαδία βάση μια φέρνια εκτεταμένη εκστρατεία, όχι προσπάθεια, εκστρατεία, κυριολεκτικά εκστρατεία.
1: Για ποιο λόγο, τι εκστρατεία?
0: Στο πλαίσιο της οποίας τη μία ανακαλύπτονται δύο νομίσματα και παραδίδονται.
1: Α, ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Την άλλη τίθεται θέμα ύπαρξη αρχαίων λατομείων. Την τρίτη τίθεται ζήτημα τη Natura και ξέρω εγώ κάποιων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που τυχόν αφορούν το πάζωμα από κάτω. Την τέταρτη υπάρχει ότι τυχόν υπάρχει, θα προσβάλλεται το μνημείο της Παναγίας αν αλλάξει τη μορφή από κάτω, ας πούμε, του χώρου. Α, τι να σας πω, προβληματισμένος είμαι. Θέλω όμως με την ευκαιρία να δώσω μια είδηση, γιατί...
1: Παρακαλώ.
0: Να σοβαρεστώ και λίγο. Αν θέλετε, σοβαρώσουμε σε αυτό που λέω, αλλά να μην παραμείνω με ένα πιο ελαφρό τρόπο στη συζήτηση. Θα ήθελα να ενημερώσω τους δημότες, τους πολίτες και κυρίως τους χρήστες του λιμανιού,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει μια διαδικασία ανοιχτή, σε εξέλιξη, προκειμένου μετά από πάρα πολύ καιρό, με ευθύνη του μετόχου της ΟΛΚ ΑΕ, που έχει την πρωτοβουλία για την ευθύνη γιατί βρισκόμαστε μέχρι σήμερα εδώ, να κλείσει το master plan, δηλαδή να έχει ένα νέο master plan τροποποιημένο σε σχέση με το ισχύον,
1: ναι,
0: και να ενημερώσω ότι όπως προβλέπεται ακριβώς στη διαδικασία αυτή θα υπάρξει και δημόσια διαβούλευση, θα υπάρξει.
1: Μα αυτό είναι μια πολύ καλή είδηση. Να κουβεντιάσουμε για το τι θέλουμε να κάνουμε στο λιμάνι όλοι μαζί. Μάλιστα.
0: Προβλέπετε έτσι. Το λέω γιατί έχω λάβει κάποιες επιστολές, τηλεφωνήματα, ρωτάει ο κόσμος. Μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται κάτι για να μας ρωτήσετε. Και η απάντηση είναι: προβλέπετε συγκεκριμένη φάση διαβούλευσης. Πολύ συγκεκριμένη. Είναι στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επομένως, το σύνολο των προτάσεων θα τεθούν υπόψη των ενδιαφερομένων.
1: Ωραία. Είναι μια καλή είδηση αυτή, κύριε Βλάχο.
0: Πρέπει να το προλάβω, γιατί ξέρετε, δημιουργείται μια παραπληροφόρηση. Πάνε να κάνουν κάτι και μας ρωτήσουν, δεν μας ρωτήσουν. Βεβαίως και θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία της διαβούλευσης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
0: Μέσα στο φθινόπωρο.
1: Καλώς, το κρατάμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ήταν ο Άγγελος Βλάχος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας. Είπαμε πολλά. Εν ολίγης είπαμε πολλά. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να βάλουμε τις διαφημίσεις για να πάμε και στο επόμενο τηλέφωνο. Αλλά όταν ολοκληρώσουμε και το επόμενο τηλέφωνο με την κυρία Φωτοπούλου, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ, μια σύνοψη όλων αυτών που ακούσαμε. Πρώτα, διαφημίσεις.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Πίνακοτι. Από τα λόμου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλο.

0: Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής. Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με την κυρία Λίδια Φωτοπούλου. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αφού λοιπόν έχουμε ευκαιρία, θα κάνουμε μια περίληψη αυτό που ακούσαμε από τον Άγγελο Βλάχο αναφορικά με τα πολλά ανοιχτά θέματα μέτωπα στο λιμάνι της Καβάλας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό κρουαζιέρας, επιβεβαιώθηκε αυτό που γνωρίζαμε, ότι την επόμενη χρονιά μόνο και μία εταιρεία έχει προγραμματίσει για στο λιμάνι της Καβάλας να έχουμε 27 ή 28 αφίξεις. Με τρία πλοία της, τρία κρουαζιέρο πλοία της. Και το κυριότερο δεν είναι αυτό. Το κυριότερο είναι ότι αυτές οι αφίξεις θα γίνουν τις περιόδους που θεωρητικά είναι νεκρές τουριστικά για την περιοχή μας. Δηλαδή από Νοέμβριο, από Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Γιατί μετά από το Μάρτιο αρχίζει η τουριστική περίοδος της κρουαζιέρας, η καλοκαιρινή να το πούμε έτσι. Όταν λοιπόν η πόλη θα είναι στα πολύ κάτω της αναφορικά με την τουριστική κίνηση, θα έχουμε αυτές τις αφίξεις. Και ναι, θα υπάρχει ζωντάνια. Έστω και ελάχιστη κίνηση. Και όχι μόνο, προσέξτε, γι' αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι μόνο για τους επιβάτες, από τους επιβάτες αυτή η κίνηση. Είναι και για τους, από τους επαγγελματίες, μάλλον από τους εργαζόμενους, που είναι στα πλοία και είναι εκατοντάδες. Και όταν βγαίνουν για ώρες, αυτοί οι εργαζόμενοι ξοδεύουν. Παρεμπιπτόντως, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται, θα έχουμε μια άφιξη κρουαζιεροπλοίου. Και το ιδιαίτερο σε αυτή την άφιξη θα είναι ότι θα έχουμε διανυκτέρευση αυτού του κρουαζιεροπλοίου στην Καβάλα. Είναι από τις λίγες, ελάχιστες φορές που έχει συμβεί αυτό. Τις περισσότερες έρχονται το πρωί, φεύγουν το απόγευμα. Τα κρουαζιερόπλοια. Αυτά λοιπόν για τον τουρισμό κρουαζιέρας, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, να το πούμε έτσι. Τώρα ο κύριος Βλάχος μας είπε ότι η χρονιά

δεν είναι κακοί δεδομένων των συνθήκων, των πολέμων και γενικότερα. Με αυτούς τους πολέμους, από ό,τι έχω καταλάβει, θα πρέπει εντός ή πολλών εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών να μάθουμε να ζούμε. Γιατί δεν προβλέπεται να τελειώσουν σύντομα. Αυτό είναι μια πικρή διαπίστωση. Άρα, έτσι θα κινούμαστε. Και να πούμε επίσης το βασικό, όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό το γνωρίζουν, ότι ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία που επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Αν δεν είναι όλα ιδανικά, ήσυχα, ο τουρισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό το κομμάτι της κουραζιέρας, πάμε και στα υπόλοιπα που ακούστηκαν. Για παράδειγμα, για το Τελωνείο, υπάρχει αισιοδοξία ότι και με τώρα πλέον και με τη σύγχρονη γνώμη της ΑΔΕ, της προϊστάμενης αρχής των Τελωνίων, θα έχουμε σύντομα κάτι θετικό να πούμε για τη μεταφορά του Τελωνείου από την Καβάλα και την απόδοση του κτηρίου στην Καβάλα. Φανταστείτε εκεί να γίνει ένας συναυλιακός χώρος. Φανταστείτε εκεί να γίνει τι, ένας χώρος εστίασης, ένας χώρος πολιτισμού, συνάθρησης. Ωραία, δεν θα είναι. Επίσης, μιλήσαμε και για τις εξέδρες, τις πλωτές εξέδρες, όχι όμως για τα μικρά σκαφάκια, τα αλλιευτικά ή τα τουριστικά. Πλωτές εξέδρες για μεγάλα σκάφη. Και όταν μιλάμε για μεγάλα σκάφη ιδιωτικά, μιλάμε για ιδιοκτήτες με πολύ υψηλό εισοδηματικό επίπεδο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση της περιοχής του λιμανιού. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας για αυτό. Έχουμε καθυστερήσει, λέει, 1 με 2 μήνες. Αλλά και εδώ είμαστε σε τροχιά. Όσο σε ό,τι έχει να κάνει με το πάρκινγκ βαραίων οχημάτων εκεί πίσω από το πάρκινγκ του Τελωνείου, εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά διαδικαστικά επιμέρους προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Αδειοδοτήσεις, καθυστερήσεις πολλών φορέων που δεν συνεργάζονται. Γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα στην κουβέντα με τον κύριο Βλάχο, αμέλησα, ξέχασα να το πω, τις εικόνες που έχουμε δει το καλοκαίρι, που απελπισμένοι οδηγοί αυτοκινήτων έρχονται στο πόλι, στην Καβάλα, και υπάρχουν ουρές δεκάδων μέτρων για να μπουν στο Τελωνείο. Μάλιστα στο Τελωνείο, στο πάρκι του Τελωνείου, με το κλειδί. Και υπάρχει ένας χώρος από πίσω που δεν είναι αναξιοποιητός. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μονόπετρο εκεί την παραλία κάτω, δίπλα από το λιμάνι, τέλος πάντων, από τον προσύνεμο μόλο, μας ανέφερε κάποιες από αυτές τις ειδησούλες που κυκλοφορούν για την ύπαρξη έβρεση ενός αρχαίου νομίσματος εκεί στο χώρο, για κάποιοι που υποστηρίζουν ότι εκεί είναι το αρχαίο τελατομείο. Αυτά τα ακούνε στον Όλκα από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι ακόμα ένα αναμονή των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών. Υπουργείο Πολιτισμού. Τι υπάρχει, τι υφίσταται και τι μπορεί να γίνει στην παραλία. Είναι καθοριστική σημασίας η άποψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Κλείνοντας, μας έδωσε και την είδηση για το Master Plan. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το Master Plan του ΟΛΚ, είναι, αν θέλετε να το πούμε απλά, ο οδικός χάρτης για το του που πρέπει να κατευθυνθούμε. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας για την ανάπτυξη του λιμανιού. Σε αυτό το master plan, λόγο δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο ΟΛΚ. Έχει όλη η κοινωνία της Καβάλας. Τι θέλουμε να γίνει στο λιμάνι και στις γύρω περιοχές του λιμανιού που είναι ιδιοκτησίας του ΟΛΚ. Για αυτή την ύπαρξη του master plan θα πρέπει να γίνει κουβέντα και είναι θεσμοθετημένη μια κουβέντα με την τοπική κοινωνία. Δεν είναι αποφασίζω και υλοποιώ από τον ΟΛΚ. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να γίνει κουβέντα. Να γίνει διαβούλευση. Και αυτή η διαβούλευση, από ό,τι μας είπε ο κύριος Βλάχος, μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και από τον Σεπτέμβριο. Μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή. Κάτι πολύ θετικό. Και να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαβούλευση, να πούμε τις απόψεις μας.

0: Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, δυστυχώς, να έχουμε αυτή την κουβέντα με την κυρία Φωτοπούλου. Ήταν προγραμματισμένο αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού εν ώψη και της παράστασης στις 29 του μηνός στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η παράσταση Τροάδες, η κυρία Φωτοπούλου θα ερμηνεύσει την Εκάβη σε αυτό το εμβληματικό κείμενο Τροάδες του Ευρυπίδη, που πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση, κάποιες καθ' υπερβολήν, κάποιες όμως είναι πραγματικότητα, και εδώ για το κείμενο, επαναλαμβάνω, του Ευρυπίδη στις Τροάδες, ναι, είναι ένα σύγχρονο κείμενο, αν και γράφτηκε πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, είναι ένα σύγχρονο κείμενο. Τέλος πάντων, κάναμε την προσπάθειά μας, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Φωτοπούλου και βεβαίως συνιστούμε ανεπιφύλακτα για τον κόσμο, μιλάω, να παρακολουθήσει την παράσταση αυτή. Θα πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται

0: ευκαιρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Επανήλθαμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος και δυστυχώς πρέπει να αναφερθούμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Ακόμα μια δυσάρεστη είδηση. Γιατί θα πρέπει να
1: αναφερθούμε. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α. 88,6.

Επανήλθαμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος και δυστυχώς πρέπει να αναφερθούμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Ακόμα μια δυσάρεστη είδηση. Γιατί θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια ακόμα γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Όπου ένας 53χρονος μαχαίρωσε τη 44χρονη γυναίκα του και άφησε ορφανά τα δύο παιδιά τους, 19 και 16 ετών. Η 44χρονη Εσμέ, η οποία ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό της, βίαιος σύζυγος, και η οποία έκανε σεζόν στη Θάσο. Δούλευε σε τουριστική επιχείρηση στη Θάσο και γύρισε στη Διαλαμπή της Ροδόπης για τα γενέθλια του παιδιού της. Και εκεί παραμόνευε ο δολοφόνος. Σύζυγος, ήταν σε διάσταση και θα ξεκινούσε η διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου. Μέσα σε 5 λεπτά έχασε τη ζωή της λοιπόν η 44χρονη μετά τη μαχαιριά που της κατάφερε ο 53χρονος σύζυγός της στην γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης το μεσημέρι, χθες Τετάρτη, η οποία συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Κάθε γυναικοκτονία, κάθε τέτοιου είδους τραγικό, βίαιο έγκλημα συγκλονίζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, ο 53χρονος επιτέθηκε στην άτυχη 44χρονη με ένα κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών και της κατάφερε ένα χτύπημα στο λαιμό και στην τραχυλική χώρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι χτύπησε το δεξιό πνεύμονα της γυναίκας, προκαλώντας της εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, ενώ δεν υπάρχουν στο σώμα άλλες κακώσεις. Η 44χρονη ξεψύχησε από τη φωνική μαχαιριά μέσα σε 5 λεπτά. Η επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, την ώρα που βρισκόταν μέσα σε αυτό η 16χρονη κόρη τους. Τη γυναίκα μετέφερε θανάσιμα τραυματισμένη στο νοσοκομείο Κομωτινής ο 19χρονος γιος της, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο 53χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του μια ημέρα πριν αυτή βρεθεί με τον δικηγόρο της προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες για την υποβολή διαζυγίου. Η γυναίκα που εργαζόταν σε τουριστική επιχείρηση στη Θάσο επέστρεψε στο σπίτι της για να παραβρεθεί στα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Ο δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στο Σιμανόγλιο της Κομωτινής. Φέρεται να είχε τραύμα στην κοιλιά του, ενώ ήπιε, λέει, και πετρέλαιο στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει. Καλά. Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, κατά την οποία συζητήσαμε και κλείσαμε ραντεβού, το οποίο ήταν για σήμερα στις 11 η ώρα με το θύμα. Δεν πρόλαβε. Και αυτό ήταν τραγικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός και ήταν ο λόγος του διαζυγίου, ότι υπήρχαν και υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της, δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ευαγγελία Κάλου. Όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές οι γυναίκες βρίσκονται υπό πολύπλευρη πίεση. Γι' αυτό και δεν αποχωρούν. Οικονομικά κυρίως, οικονομικούς κυρίως λόγους δηλαδή που δεν αποχωρούν, αλλά και διάφορα άλλα. Πόσο περισσότερο όταν πρόκειται για αλλοδαπό, όπως ήταν η εντολέας μου, η οποία δυσκολευόταν να έχει τη δική της άδεια παραμονής. Γιατί όπως ξέρετε, βασικό κριτήριο για την έκδοση άδειας παραμονής είναι τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία πάντα μπορούσε να έχει, με τα οποία να έχει τη δική της άδεια παραμονή και όχι το οικογενειακό εισόδημα που είχε με το σύζυγό της. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί πολλές φορές εμείς οι νομικοί και οι δικηγόροι σε τέτοιες στιγμές σκεφτόμαστε το τι κάναμε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να σώσουμε τη γυναίκα. Από σκέψη όλο το βράδυ κατέληξα στο ότι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι η ίδια. Γι' αυτό και πρέπει όλες οι γυναίκες να μιλάνε και να φεύγουν όσο προλαβαίνουν.

Το νομικό κομμάτι δεν είμαι σε θέση ακόμα να σας ενημερώσω. Ο κύριος Εισαγγελέας δεν έχει παραλάβει ακόμα τη δικογραφία και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτά είπε, συνέχισε, η δικηγόρος του θύματος. Το 2022 είχε κάνει πάλι καταγγελία μαζί με την κόρη της. Είχε κάνει καταγγελία, δεν ήμουν εγώ η συνηγορός της, βρισκόντουσαν στην Κρήτη. Η επικοινωνία που έχω μαζί της είναι η τελευταία πριν από 3 χρόνια. Αυτό που το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον των παιδιών. Ευτυχώς ζουν στην επαρχία και είμαστε σε αυτό το κομμάτι τριχεροί, λέει η δικηγόρος. Γιατί θα μπορέσουν και οι αρχές και συγγενικά πρόσωπα να βοηθήσουν και να προσφέρουν στέγη και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι όμως δεν είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί τους, βρίσκονται ακόμα σε σοκ. Εννοείται.

στο χωριό, στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Όλοι λένε για τα καλύτερα λόγια για τη 44χρονη. Όπως αναφέρονται, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε την οικογένειά της. Για τον λόγο αυτό, τους καλοκαιρίους μήνες, όπως είπαμε, εργαζόταν σε νησιά, όπως και φέτος δούλευε στη Θάσο και επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της.

0: Όπως προκύπτει, ο 53χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν έχριζε περαιτέρω νοσηλεία. Κάποιος συγγενής του 53χρονου, του δολοφόνου, τον περιγράφει ως ένα καλό άνθρωπο που δεν περιμέναμε να κάνει κάτι τέτοιο. Σημειώνοντας πως γνώριζαν για τους καυγάδες με το θύμα, ωστόσο ποτέ δεν περίμεναν ότι θα τις αφαιρέσει τη ζωή. Μετά, όπως είπαμε, το σιγερό έγκλημα, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού, πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου, επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και τώρα, όπως είπαμε, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, εκεί στην Κομωτινή. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο και όπως κάθε Παρασκευή δεν είμαστε μαζί. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8, για το πρωινό της ενημέρωσης. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να περνάτε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευθέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info

0: papaki.discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε.
3: Το μετρό ωστόσο της Θεσσαλονίκης είναι μια ιστορία με παρελθόν και πολλά βαρύδια, και υπενθυμίζονται αυτά τα βαρύδια όταν η αντιπαράθεση φουντώνει.
4: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό, να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
5: Εσείς δεν το είχατε εγκαινιάσει με κάτι μουσαμάδες, κύριε Νηφούδη, κάποτε.
4: Θα ξαναπώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη λοιπόν που κατοικούν...
5: Εσείς με τους μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα εγκαινιάζει το πραγματικό έργο.
3: Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τώρα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορούν, επεξεργάζονται κάποια σενάρια για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θέτει η Άγκυρα. Ένα από αυτά τα σενάρια θέλει τον γαλλικό κολοσσό που μπήκε στο εταιρικό σχήμα να ενημερώνει τις χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και την Τουρκία.
6: Μέχρι πού θα δώσει άδεια, είναι κάποιες λεπτομέρειες που οι Έλληνες και οι Τούρκοι διπλωμάτες γνωρίζουν καλά, αυτές τις λεπτομέρειες που εκεί κρίνονται πολλά πράγματα. Κρίσιμο.
7: Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
8: Εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός.
9: Άρα η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ εκεί λέτε.
8: Η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ.
3: Και βγήκαν τα νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνονται δυστυχώς και τα θύματα, και οι επιστήμονες προσπαθούν να δουν τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι και πάμε για νέο ρεκόρ.
10: Είχαμε τον δεύτερο πιο θερμό χειμώνα από τα τελευταία 150 χρόνια. Άρα ξεκινήσαμε την άνοιξη έχοντας κουνούπια. Στο σπίτι μου που μένω στην Κάτζα το χειμώνα είχα κουνούπια.
3: Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, φαίνεται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για αυτό που βλέπουμε. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πριν περάσουμε στα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα θέμα με το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. Νίκο Μαλιαράκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει πρόβλημα και το αποτέλεσμα είναι στον σχετικό πίνακα στις στάσεις των λεωφορείων να εμφανίζεται μόνο η φράση δοκιμαστική λειτουργία, ενώ στην εφαρμογή κοιτούσα μέχρι και πριν από λίγο δεν μπορεί κάποιος να δει στον χάρτη που βρίσκεται το εκάστοτε λεωφορείο και πότε θα περάσει το εκάστοτε δρομολόγιο. Εμφανίζεται λοιπόν το πρόβλημα και στις έξυπνες στάσεις και στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το επιβατικό κοινό, ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία για τον σκοπό αυτό.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ας ελπίσουμε το συντομότερο για να διευκολυθούν και οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία να γνωρίζουν ακριβώς τα δρομολόγια και τις ώρες που φτάνουν. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην επέκταση των διαδρομών του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που αναμένεται οπωσδήποτε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Θεσσαλονίκη. Ένα έργο, για να δούμε και την άλλη πλευρά, που παραδίδεται μετά από πολλά χρόνια, πολλές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής του. Ένα έργο ωστόσο που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων πολιτών αλλά και επισκεπτών της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιαστεί αυτή η νέα γραμμή προς την Καλαμαριά. Προανήγγειλε μάλιστα την επέκταση του μετρό και στα δυτικά προάστια της πόλης. Πρώτα ο Πρωθυπουργός.
12: Αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
3: Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.

0: Μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Παναγιώτης Αχλατλής, που από το πρωί βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την, και την έναρξη των δρομολογίων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, εδώ που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της πόλης. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την αφού χρησιμοποίησε τον σταθμό ονομασίας, έφτασε με τους σειρμούς. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους πρώτους επιβάτες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Εκεί παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού, όπως και τα εγγένεια, μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργείου Μεταφορών, που συνόδευε τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το απόγευμα. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί για την περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναφερόταν στην επέκταση, στην έναρξη των νέων διαδρομών προς την Καλαμαριά. Δεν έλειψαν και οι αιχμές.
2: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστή, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Τα εγγένεια παροδία πήγαιναν στους μουσαμάδες, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες, που αποτέλεσε ένα κύριο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα στο Γιάννη Καντέλη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα είδαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης Αχλατλής, ότι βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν για την, σε μια εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, νομίζω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, να είναι στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας και προαναγγέλλοντας έργα. Μίλησε για το παιδιατρικό, μίλησε για άλλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μένει μόνο στη νέα γραμμή του μετρό. Είναι σαν να ζεσταίνει τις μηχανές για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
3: Καταρχάς είμαστε ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο. Άρα αυτή η ΔΕΘ δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες, διότι ήθιστε Σπύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα νωρίτερα να ανεβαίνει για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτον, είναι τα εγγένεια σήμερα, θα κάνει περιοδία αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Και αυτά γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία αυτή την προεκλογική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2024 είχε χάσει περισσότερες από 10 μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που βρίσκεται 30% του εκλογικού σώματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης περί αυτοδυναμίας στις εκλογές της Άνοιξης περνάει και από την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα γίνει μέσω των έργων, όπως ο ίδιος λέει σε συνεργάτες του, μέσω της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου. Γι' αυτό έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια υπουργών και βουλευτών, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε πόλη των 17 εκλογικών περιφερειών της Βορείου Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, τις τοπικές κοινωνίες, να αναφερθούν στο κυβερνητικό έργο συνολικά. Και αυτό είναι μια πρώτη, μια αρχή μάλλον της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπου είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει στο επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της.
0: Στα δεξιά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ούτως ή άλλως, πολλές ειδήσεις, παρασκήνιο, κυρίως παρασκήνιο. Ακούτε τον Γιάννη Καντέλη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο κάθε πρωί στις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και σε άλλα έργα που δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε.
2: Πράγματι έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο θα παραδοθεί εντελώς

0: έως των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
1: Τώρα έντονη είναι η δραστηριότητα και από τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει σήμερα να παρουσιάσει τα μέτρα ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα παρουσιάσει σε εκδήλωση το απόγευμα. Ωστόσο, ως προαναγγελτικό, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που ακούγεται να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
3: Καλησπέρα Πρόεδρε, δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη.
2: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟ.
1: Αυτό είναι το προαναγγελτικό για την απόψινή εκδήλωση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τις ενώσεις των επιχειρηματιών. Η Άντζη Κούκη όμως μας περιμένει. Γεια σου Άντζη.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κλάδων της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων σε μια συνάντηση που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Εκεί άκουσε όλα τα αιτήματα των κλάδων αλλά και τις περιγραφές των αρμοδίων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, προβλήματα που ουσιαστικά τους απασχολούν όπως είναι η φορολογία και ο δανεισμός.
1: Το απόγευμα, ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ όπου εκεί θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος.
4: Ακριβώς.
1: Τα χρέη προς τις τράπεζες. Μάλιστα.
4: Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στο Σεράφιο και εκεί αναμένεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει 11 προτάσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους σέρβισες αλλά και τις οφειλές προς το δημόσιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Η Άντζη Κούκη ήταν. Αυτά σε σχέση με τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων. Πεδίο αντιπαράθεσης, έντονης αντιπαράθεσης εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα των συντάξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε μία ανάρτηση όπου έλεγε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τις περικοπές που είχε φέρει ο νόμος Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε πως αποτελεί και μια αιχμή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Οι εκπρόσωποι, θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, της Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο κύριος Σαουλίδης.
5: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
6: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου όταν ένα χρόνο πριν, το 25, ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΤΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων κυρίας. Ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πιέστηκε προεκλογικά και γιατί τι είπε, αφού εμφανίστηκε και ο Τσίπρας, κάτσε να θυμίσουμε λίγο ένα μέτρο που πράγματι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί εκείνη έδωσε τις συντάξεις κυρίας.
7: 8 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
1: Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά θα περάσουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο στείνεται ένα πανηγύρι από εξαγγελίες και υποσχέσεις. Και είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας.

0: Οικονομίας, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
1: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας να συγκεντρώνονται τα περισσότερα πυρά, εκατέρωθεν. Θέλω πρώτα μία ερώτηση. Από όσα έχεις δει και από όσα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, πού παίζει η κυβέρνηση, πού ποντάρει η αντιπολίτευση?
1: Κοίτα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να έχει ένα μέτρο για κάθε φορολογούμενο σχεδόν, θα έλεγα. Αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες στις οποίες ποντάρει περισσότερο. Δηλαδή τα μέτρα θα έχουν κατά κύριο λόγο ωφελημένους τους συνταξιούχους σε πρώτη φάση, τον οποίο το διαθέσιμο εισόδημα από τις αυξήσεις που παίρνανε σε σχέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό που είχαμε κάθε χρονιά έχει ροκανιστεί. Αυτό στην κυβέρνηση το αναγνωρίζουν. Και κατά δεύτερο λόγο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους κρίνεται.
0: Τελείως.
1: Δεν θα φύγουν τελείως τα τεκμήρια. Όχι. Τα τεκμήρια θα μείνουν. Τα τεκμήρια ενδεχομένως να μην είχαν και τόσο ισχυρό κίνητρο κινητροδότησης, να το πω πολύ απλά, ώστε να ασπρίσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή, ενώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν άσπρισε όσο θα περίμενε κανείς. Δεν δηλωθήκαν δηλαδή παραπάνω έσοδα, παραπάνω καθαρά κέρδη από τους επιτηδευματίες, ώστε να θεωρηθεί ένα σούπερ πετυχημένο μέτρο. Άρα
0: και
1: θα
0: λέει,
1: το αλλάξουν.
0: Και λέει ο μισθωτός αυτή τη στιγμή, ωραία, θα κερδίσει κάτι ο συνταξιούχος, θα πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας που μάλιστα δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ χαμηλά εισοδήματα, εμένα θα μειώσει και άλλο το φόρο μου.
1: Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, νέες μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν αναμένονται. Αναμένονται ενδεχομένως κάποιες ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα, στοχευμένες πάνω στις
0: οικογένειες
1: με παιδιά ακριβώς. Τα επιδόματα των παιδιών εκτιμάται ότι θα ανέβουν. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και μέτρα έκπληξη για τις οικογένειες με παιδιά με στόχο το δημογραφικό. Και μέχρι εκεί. Δεν αναμένεται δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι, που ήταν μια ριζική αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που ευνόησε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και κατά δεύτερο λόγο τους νέους εργαζόμενους.
0: Οι υπόλοιποι πού κινούνται, πού παίζουν, δηλαδή 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, να φορολογήσουμε τον πλούτο.
1: Οι υπόλοιποι έρχονται επί της ουσίας να προτείνουν φάρμακα για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Θα ακούσουμε αλλεπάλληλα μέτρα άμεσων εξαιρετικά δαπανηρών εισοδηματικών ενισχύσεων απευθείας στην τσέπη των πολιτών, ενδεχομένως στα όρια ή και πάνω από τα όρια αντοχών της οικονομίας.
0: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
1: Θα προτείνουν τρόπους οι οποίοι θα έλεγα ότι θα αξιολογηθούν. Θα προτείνουν και λύσεις που θα δουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα προτείνουν τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τα έσοδα από εκεί, από τα υπερκέρδη εταιριών οι οποίες θεωρούν ότι κερδίζουν και ωφελούνται υπέρμετρα από τις κρίσεις ενώ οι εργαζόμενοι τους χάνουν. Θα έχουμε γενικώς έτσι μία μάχη που όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά είτε δεξιά, θα βγουν από τα αριστερά, θα επιχειρήσουν στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που είναι δημοφιλή, που χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακόμα και αν προκαλούν αυξήσεις στα εισοδήματα, που στην ουσία τι κάνουνε, αναζωπηρώνουν τον πληθωρισμό, και οδηγούν σε φαύλο κύκλο.
0: Είχες ένα εξαιρετικό άρθρο είχες στην Καθημερινή πάνω σε αυτή τη λογική, την εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλή λογική.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική των οικονομολόγων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα λιγάκι να δούμε και θέματα καθημερινότητας και θέματα αγοράς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιούση. Τώρα θα σου βάζω ένα-ένα τα θέματα.
1: Ναι, και τα λέμε.
0: Ο κύριος Κιούσης μίλησε στην ΕΡΤ, είναι των Βενζινοπολών, είναι της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ήταν στην ΕΡΤ. Μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα βάλουμε αυτό το ηχητικό που αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να μου πεις. Τώρα ακόμα καύσωνα να έχουμε, δηλαδή ο Αύγουστος φεύγει με καύσωνα. Αλλά πολλοί αρχίζουν, μπαίνουν τώρα στο Σεπτέμβριο και σου λέει θα πρέπει να γεμίσουμε.
1: Συγγνώμη, πότε φύγαμε για διακοπές, πότε γυρίσαμε και 15 Οκτωβρίου είναι σε 50 ημέρες.
0: Αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
1: Σε 50 ημέρες είναι 15 Οκτωβρίου, φτάσαμε ήδη.
0: Λοιπόν, και κάθε ένας τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Υπάρχει βάση σε αυτά που λέει ο κύριος Κιούσης?
2: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,0.

0: 7, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε και αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινούσε με ένα 83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως αντιλαμβάνεσαι.
2: Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ο οποίος δεν το παίρνει, την παίρνουν επιδότηση όλοι. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να διανοηθούμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιοι που δεν δικαιούνται την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, να επιβαρυνθούν με ένα 80 ευρώ το λίτρο για τη θέρμανση της κατοικίας.
1: Πέρυσι λέει 1070, φέτος 1830.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο, αν θα συνεχιστεί η διάθεση. Τα άκουγα χτες τον κύριο Τζανιτάκη, τον επικεφαλής της Motorola, το ενός από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, να φαίνεται πιο διαλλακτικός στη συνέχιση της θελούσιας επιδότησης και να αντιδρά, και να αντιδρά γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική του εταιρεία είναι εξαγωγική εταιρεία, κυρίως εξάγει, στο να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών όπως κάποιες χώρες έχουν ανακοινήσει σχετικό θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,04 μέση τιμή, στα αστικά κέντρα πλέον και στην Αθήνα βλέπουμε το 2,05-2,10 να μην είναι άγνωστο και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
1: Σύμφωνοι,
2: με
1: αλλά
2: την επιδότηση των 20 σχεδόν λεπτών.
1: Ωραία, σύμφωνοι, αλλά επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα, όπως είπες εσύ, περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο που αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Ας μείνουμε στο οικονομικό. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Πλησιάζουμε τώρα στο να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται πώς θα γεμίσω εγώ τις δεξαμενές.
2: Σωστά.
1: Με αυτές τις τιμές θα πάμε. Είναι αυτό λογικό, είναι αυτό, δηλαδή υπάρχει λύση?
2: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι επειδή διαψεύδονται έκτακτες ανακοινώσεις, το πιθανότερο είναι να υπάρχουν απλές ανακοινώσεις παράτασης των επιδοτήσεων, μάλλον και από την κυβέρνηση, μάλλον και από τα δηληστήρια. Στη ΔΕΘ όμως ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα παρουσιάσει, και αυτό θα είναι από τα μέτρα της τελευταίας στιγμής, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι, θα έλεγα, πιο γενναίες. Αλλά προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα έχουμε στην αγορά της ενέργειας. Τότε υπάρχει μια μικρή ύφεση τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα αναμένουμε μείωση στην τιμή των καυσίμων για όλη την εβδομάδα και για αύριο και για το Σάββατο. Οι παραλαβές θα γίνουν με χαμηλότερη τιμή, αλλά σε πολύ υψηλά επίπεδα ούτως ή άλλως. Αλλά παρακολουθούν εξαιρετικά στενά και την υπόθεση του ρεύματος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα είναι μάλλον δύσκολη μέρα για όλους, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των προμηθευτών το βράδυ ή και την Τρίτη το πιθανότερο είναι να τις μάθουμε για το σύνολο της αγοράς. Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι προμηθευτές, το πιθανότερο είναι, και μετά θα παρέμβει σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά δεν τα περιμένουμε πριν τη Δευτέρα, δεν περιμένουμε κάτι
2: τέτοιο.
1: Όχι.
2: Τουλάχιστον με την εικόνα που είχα μέχρι αργά χτες το βράδυ που μίλησα τελευταία φορά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά πλάνο ανακοινώσεων για το επόμενο τετραήμερο.
1: Ωραία. Θα τις τρέξω λιγάκι τις ειδήσεις, γιατί θέλω το σχολείο σου. Μα έχει ο Προκόπης Χατζηνικολάου, τον διάβασα στην Καθημερινή, καταγγελίες βροχή για τις αποδείξεις στην ΑΔΕ.
2: Α, καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι
1: έχει συμβάλει πάρα πολύ ο πολίτης μέσω των εφαρμογών. Έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να εντοπίζει ο κύριος Πιτσιλής, να εντοπίζει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Είναι αυτή η εφαρμογή που βάζεις για να δεις.
2: Ακριβώς. Και το οποίο έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα σημαντικό όφελος. Όποιος το κάνει. Ναι. Άρα εδώ έχουμε και χτίσιμο φορολογικής συνείδησης χωρίς αυτά τα περίφημα κίνητρα. Απλώς το κάνουν γιατί βλέπουν την αδικία. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι, επειδή άρα ασχολούνται με την αδικία οι πολίτες, πώς θα βρει τον τρόπο η κυβέρνηση να αιτιολογήσει τα θέματα της αλλαγής των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί έξω στην κοινωνία υπάρχει μια ισχυμεγάλη ανάγκη να υπάρχει. Και πρέπει να σου πω ότι όταν βλέπουν ότι τα φορολογικά έσοδα αυξάνουν σε ένα μεγάλο μέρος λόγω της αύξησης των τιμών, λόγω πληθωρισμού, δηλαδή τα έσοδα από το ΦΠΑ που ήταν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο η αύξηση, αλλά βλέπουν ότι μεγάλο μέρος επίσης, ίσως και ίδιου ποσοστού, 50-50, να προέρχεται από το άσπρισμα της οικονομίας, επειδή πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και χρησιμοποιούν την κάρτα τους, Εντάξει, και πρέπει να σου πω ότι και ο μύθος τελειώνει τα λεφτά μετά τις 15 του μηνός. Μας αρέσει εδώ και δημοσιογραφικά να τον λέμε.

0: δεν αποδεικνύεται από την κίνηση των καρτών. Οι κινήσεις των καρτών δείχνουν δεύτερη εβδομάδα, τρίτη και τέταρτη, περίπου με την ίδια κατανάλωση. Και οι καταναλωτές είναι αρκετά πιο έξυπνοι και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τους λαϊκιστές πολιτικούς. Κάνουν κατανομή των χρημάτων τους. Η ιστορία τελειώνει τα χρήματα από την κίνηση των καρτών, των χρεωστικών, στον οποίο μπαίνουν η μισθοδοσία του συνόλου των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δεν προκύπτει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μηνός.
1: Υπάρχουν κινήσεις που συνεχίζονται, λες, που δείχνουν μια δραστηριότητα.
0: Σου λέω ότι παίρνουν πολλά λεφτά που τους αρκούν για να βγάλουν το μήνα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Λέω ότι το κατανέμουν. Κάνουν κατανομή.
1: Νίκο, είναι πολύ σαφές αυτό που λες. Δεν αναφέρεσαι σε κόσμο ο οποίος από την πρώτη μέρα της 31 κάνει τρελά πάρτι. Από την άλλη όμως λες ότι δεν, η εικόνα από την κατανάλωση έτσι όπως καταγράφεται δεν δείχνει ότι κάποιος από τις 10-15 του μήνους μένει ρέστος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι αυτή η εικόνα.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: είναι πράγματα αυτά τα οποία πλέον με τη χρήση των καρτών, των χρεωστικών καρτών, μπορείς εύκολα να μπεις και να το δεις.
1: Δεν είναι η παρόλα που θα πω εγώ σε ένα πάνελ απέναντι στην παρόλα που θα πεις εσύ και να δούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όταν υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε με δεδομένα και εκεί πρέπει ο άλλος να.
0: Γενικά, επειδή δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα για να τα λύσουμε.
1: Λοιπόν, τελευταίο θέμα, έχω την άνεση να το κάνω μαζί σου γιατί κινήσεις σε όλα τα πεδία από τα πιο ψηλά μέχρι τα πανηγύρια. Ο κύριος Κεσίδης είναι ο πρόεδρος των Κροπολών, βγήκε στο Open, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και άκου ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.
2: Ενώ μαζευτήκαν ό,τι αρνιά υπήρχαν και κατσίκια για τις γιορτές του 15 Αύγουστου, ήρθαν και από τη Ρουμανία πολλά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αρνί και κατσίκι καλό και ποιοτικό για να καλύψει όλη τη ζήτηση όλης της αγοράς. Και αυτόματα η τιμή έχει εκτοξευτεί.
1: Τα φάγαμε όλα στα πανηγύρια. Και λέει έχουν αυξηθεί οι τιμές επειδή δεν υπάρχουν αρνιά και κατσίκια στην αγορά.
0: Εντάξει, φαντάζομαι θα αποκατασταθεί αυτό το πράγμα με έναν τρόπο. Εντάξει, κοίτα, μισό λεπτό. Επειδή σκεφτόμαστε πάντα αυτούς που αγοράζουν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που πουλάνε. Αν είναι δε, οι συμπαθείς κτηνοτρόφοι και αμνοερήφια παρά τη ζωονός και αυτά, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλά. Καλό είναι να πουλούν σε καλές τιμές. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι σε όλα αυτά τα προϊόντα το όφελος καταλήγει στους μεσάζοντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν αγοράσει εγκαίρως φθηνά από τον κτηνοτρόφο και με ανάλογα με τα πάνω και τα κάτω της αγοράς πουλάνε ακριβά στην κατανάλωση.
1: Θα το δεις διαφορετικά το επόμενο πανηγύρι που θα πας με αυτή τη, με αυτά που είπε ο κύριος Κεσίδης. Θα αρχίσεις και εσύ να το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά.
0: Και πήγα σε μπόλικα φέτος, η αλήθεια είναι. Γενικώς.
1: Άρα έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου.
0: Με ένα σουβλάκι στο χέρι μου να συνέχεια, έλατε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
1: Νίκο.
0: Γεια σου.
1: Είστε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και

0: όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Βεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Και επιστρέφουμε όπως συνήθως, ως συνήθως κάνουμε, γύρω στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30, πάντοτε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πει ότι μάλλον θα τα λέμε συχνά.
6: Ναι, αυτό καταλαβαίνω από τις ειδήσεις που βεβαίως εσύ μας τροφοδοτείς, ότι υπάρχουν πολλά θέματα, πάρα πολλά.
7: Πάρα πολλά, γιατί... Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα.
6: Με τα τελευταία.
7: Πρώτα πολλά είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά δύο πληροφορίες. Mm-hmm. Η μία είναι για τους Patriot που φύγαν από την Κάρπαθο και πήγαν στην Κρήτη, στη Σουσούρα, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι η πληροφορία που αφορά για τη βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών που... σχεδιάζεται, τουλάχιστον έτσι είχε γράψει με πρωτοσέλιδο δημοσίευματος στα νέα, όπου εκεί αντιδρά πολύ έντονα η Τουρκία και λέει αυτό θα βλάψει την ειρήνη στο Αιγαίο.
6: Ναι.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, με δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίαση αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαση με τις υποχρεώσεις Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα, λέει η Άγκυρα, προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω εδώ το μήνυμα είναι σαφές. Mm-hmm. Το να βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα...
6: Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και το δεύτερο μήνυμα είναι κάτι το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί η Τουρκία.
7: Σωστό.
6: Παρότι είναι μια κίνηση, καθαρά ακολουθεί μια στρατηγική η Ελλάδα, που διαμορφώνει την άμυνά της με βάση το πώς το χάρτη των απειλών. Υπήρχαν απειλές από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος και θεώρησε πως πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της στην Κρήτη και μετακινεί τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται το παίρνει η Τουρκία και λέει εμέσως ότι...
7: Ναι, το έκανε για μένα.
6: Το έκανε για μένα.
7: Είναι ξεκάθαρο και χρονικά άμα το δούμε. Η Ελλάδα είχε τους Patriot, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Μάιο. Εκείνο το μηνά και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας δεν μεταγεννήθηκαν οι Patriot.
6: Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν τώρα το πουλάει ότι εγώ, με τις πιέσεις μου η Ελλάδα υποχώρησε. Καλά. Αυτό θέλει να πουλήσει η Τουρκία τώρα. Ναι. Πάντως η βάση με τα ντρόν, με τα UAV στη Ρόδο, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είναι γραμμένη και σε ύφος και σε τόνο που δείχνει τις προθέσεις.
7: Και ο λόγος είναι, να σας πω, ναι, από τους λόγους που λέει η Τουρκία, είναι υποψιάζονται ότι εκεί μπορεί να εμφανιστούν και Ισραηλινά ντρόν.
6: Και Ισραηλινά.
7: Έτσι, δηλαδή και Ισραηλινά ραντάρ.
6: Οπωσδήποτε.
7: Δηλαδή η βάση πάντα έχει και ραντάρ και αντιαεροπορική άμυνα και άλλα πολλά, τα οποία επειδή η Ελλάδα συνδυάζει και την σπίδα του Αχιλλέα, αυτό είναι και ο λόγος της έντονης αντίδρασης.
6: Οπωσδήποτε. Τώρα, στο άλλο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπάρχει μια πληροφορία, την οποία τη γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανυπόστατες, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι αιτιάσεις της Άγκυρας και τα εμπόδια που φέρνουν.

0: να ζητήσει ο γαλλικός κολοσσός Ιμπεριντιάμ που μπήκε τώρα στο σχήμα, το εταιρικό σχήμα, η εταιρεία να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής και έτσι να υπάρχει μια αποδοχή από την Τουρκία ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσαν, μπορούμε να προχωρήσει το έργο.
1: Νομίζω αυτό ήταν και ο λόγος που τονίζαμε χθες ότι είναι η γαλλική εταιρεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική φόρμουλα που μπορεί να λειτουργήσει. Μοναδική. Μην παρεξηγηθώ. Βάσει των δεδομένων.
0: Βάσει των δεδομένων. Ωστόσο, Μανώλη, το ρεπορτάζ της Καθημερινής που το υπογράφει η Δώρα Αντωνίου επικαλείται εσένα και τις πληροφορίες σου, γιατί οι πληροφορίες που είχες εσύ από την Άγκυρα έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θέλει την εταιρεία, δεν θέλει ενημέρωση από την εταιρεία, θέλει ενημέρωση από τη σημαία που θα έχει πάνω το πλοίο το οποίο ακριβώς θα βγει στη Μεσόγειο.
1: Το οποίο τώρα, ας πούμε, μπορεί η γαλλική εταιρεία να μισθώσει ιταλικό πλοίο. Παράδειγμα σας λέω.
0: Θέλει να μιλήσει με κράτος η Τουρκία, όπως το αντιλαμβάνομαι.
1: Αλλά όποιο κράτος είναι η σημαία, δηλαδή μπορεί να είναι οποιασδήποτε χώρας. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άρα μπορεί να μην είναι ελληνική σημαία, άρα η Ελλάδα δεν ενημερώνει. Μπορεί μια γαλλική, μπορεί μια ιταλική εταιρεία να ενημερώσει όλες τις χώρες της περιοχής και να προχωρήσει το έργο. Το ερώτημα, εκεί υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Η Τουρκία τι άδεια θα δώσει για όλο το καλώδιο, για όλη την περιοχή. Η Ελλάδα τι άδεια θα δώσει. Το παράδειγμα, εγώ επέμενα για αυτό το λόγο και χθες, και δεν το λέω εγώ, εμείς, αλλά εννοώ το ρεπορτάζ λέει οι Τούρκοι πατάνε πάνω στο σχέδιο του καλώδιου Blue Raman, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα με τέτοια φόρμουλα. Έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο κατά την άποψη των Τούρκων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, μάλιστα ήταν το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και σχολίαζαν αυτό το θέμα. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό.
2: Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει της ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κομιουνικέ λοιπόν το οποίο θα τεθεί υπόψη των κρατών της περιοχής, αλλά τι θα ακολουθήσει αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα υπόσχει ναύτεξ. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
0: Ακούσαμε τον κύριο Φίλη και ο κύριος Σπανός τώρα, υποναύαρχος εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
3: Το καλώδιο όντως είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας, πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο κάτοχος του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕΝ. Άρα εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, θα έλεγα το εξής, θα πρέπει να δούμε το χρόνο ώστε να βγάλουμε την ναύτεξ, μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
0: Την ίδια στιγμή σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις επαφές που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει η Άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την ανταπόκρισή του.
4: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ησυχάζει όπως καταλαβαίνετε και αγόρασε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, ο ιδρυτής της οποίας είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά κολλητός του πρόεδρου. Η εταιρεία αυτή του Μπαλάρτ είναι η ίδια εταιρεία που βοήθησε τον Ερντογάν στο θέμα της τράπεζας της Halk Bank. Τώρα προσπαθεί με το καινούριο συμβόλαιο, με την ίδια εταιρεία να αλλάξει αυτό το καθεστώς, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη, του αντιτουρκισμού που επικρατεί στο Κογκρέσο. Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία αποφάσισε να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο αυτό, πληροφορηθήκαμε ότι οι τουρκικές οργανώσεις, είναι 7 οργανώσεις, ισχυρές ανάμεσα στην τουρκική κοινότητα, ξεκίνησα μια δική τους εκστρατεία ως υποτίθεται Τούρκο-Αμερικανοί, για να επηρεάσουν και αυτοί το Κογκρέσο.

0: Και όπως καταλαβαίνετε, όλος ο στόχος είναι, αν γίνει ψηφοφορία για τον νόμο αυτό, για την τροπολογία αυτή, να μπορούν να έχουν την πλειοψηφία. Εγώ σας λέω από τώρα ότι δεν θα την έχουν την πλειοψηφία.
1: Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία των Patriot αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται πάντοτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρούοντας τις επιθέσεις που γίνονται κατά της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους, δρόν. Είχαμε ακόμα μία περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου κινδύνου. Η Μαρία Τσελινίκου στο στούντιο, η διπλωματική μας συντάκτρια, αλλά τώρα προκειμένου θα περάσουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία βοήθησαν στην κατάρριψη εχθρικών ντρόουν. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επενδρομένων αεροχημάτων στο πλαίσιο και της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μας ενημέρωσαν. Η ελληνική συμμετοχή τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής και της συνεργασίας των ελληνικών και των συστημάτων της Σαουδικής Αραβίας αεράμυνας για την προστασία του αεροχώρου του Βασιλείου. Οι ελληνικοί Patriot, να θυμίσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το Σεπτέμβριο του 2021.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν για την νέα επιτυχημένη ενέργεια των Patriot που χειρίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί στις επιδέσεις αυτές που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων που φέρουν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τρίγωνο με Πακιστάν και Τουρκία, σε αυτή τη συμφωνία, τη συμμαχία της Μέκας. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι ο Νίκος Λούρδας στο στούντιο μαζί μας από το Διεθνές Ρεπορτάζ, για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αφορά νομίζω μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά κάθε γονιό που άκουσε ότι η επιχείρηση Meta, η επιχείρηση τέλος πάντων, η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της το Instagram και το Facebook θα δώσει πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ σε μια, προκειμένου να συμβιβαστεί, να πετύχει ένα συμβιβασμό σε μια δίκη που την έφερε στο Σκαμνί για εθισμό ανηλίκων.
3: Ακριβώς, Σπύρο. Καλησπέρα. Και μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει ουσιαστικά η εταιρεία σε συνολικά 48 πολιτείες της Αμερικής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί καταρχάς τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων σε όλες αυτές τις πολιτείες και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, αλλά εκτός από τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ είναι που μπορεί να έρθουν και στα μέρη μας αυτά τα μέτρα.
1: Σωστά, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Είναι οι νέοι κανονισμοί που αλλάζουν σημαντικά ουσιαστικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.
1: Δηλαδή, σε αυτή τη δίκη που ήταν κατηγορούμενη αυτή η εταιρεία, η Meta του Zuckerberg, λέει: πληρώστε αυτά τα λεφτά, τα 18 δις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα αλλάξετε και τους κανόνες σε Facebook και όλα αυτά.
3: Και όχι μόνο αυτές τις εταιρείες, και το TikTok και το YouTube, γιατί σε αυτές τις εταιρείες τις δύο λένε ουσιαστικά ότι αν δεν συμμορφωθείτε κι εσείς με παρόμοιους κανόνες, θα πληρώσετε το 30% από το σύνολο των 18 δισεκατομμυρίων που θα έδινε η Meta. Και η Meta θα δώσει το 70% αν δεν συμμορφωθείτε. Mm-hmm. Αν συμμορφωθείτε, θα το δώσει όλο η Meta. Αλλά να πούμε τα μέτρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Σωστά.
3: Η νυχτερινή λειτουργία που υπάρχει ήδη θα μπλοκάρει τις ειδοποιήσεις από τα μεσάνυχτα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί και θα είναι πλέον προεπιλογή, προεπιλεγμένη η συγκεκριμένη ρύθμιση και εντάσσεται και ένα χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα αθρηστικά σε Instagram και Facebook για τους ανηλίκους και για τους εφήβους. Τα like θα είναι κρυμμένα, δεν θα μπορείς να δεις πόσα likes έχουν κάνει και με τους λογαριασμούς που αλληλεπιδράς δεν θα βλέπεις πόσα like επίσης έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών οι ειδοποιήσεις θα είναι αυτόματα στη σήκαση, εκτός δηλαδή από τα Σαββατοκύριακα, αλλά εκεί θα ισχύει κανονικά το 2ωρο που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Και επιπλέον θα δίνεται δυνατότητα επιλογής μιας ροής που δεν καθορίζεται από τον αλγόριθμο. Και φυσικά τα ακραία φίλτρα μακιγιάς, το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς να χρησιμοποιούνται από ανήλικους, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα. Πάντα όλες αυτές οι ρυθμίσεις, Σπύρο, θα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο από γονείς.
1: Αυτή τη στιγμή, για να μην

0: Είναι κάποια παρανόηση. Αυτές όλες οι ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις πρέπει να τις κάνει το Facebook, το Instagram, αυτές όλες οι εταιρείες, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί μπαίνει τελεία.
1: Σωστά.
0: Για Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
1: Για Ευρώπη έχουμε
0: μια
1: ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
1: Όχι. Μίλησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Είπε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με τη Meta και πως στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου προσπαθούμε να προσφέρουμε και εμείς την απαραίτητη προστασία στα παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκολος Λούρδας ήταν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα και πώς μπορεί να κυλήσει και αν με κάποιο τρόπο έρθει και στα δικά μας δεδομένα. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε μέχρι να έρθει, μέχρι να δούμε εξέλιξη σε αυτό, να δούμε κάτι άλλο που ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι αλήθεια, στο επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθεί να βρει εξήγηση το γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και αύξηση και των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου, Ματίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και έχουμε και μία αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί έχουμε 75 νέα κρούσματα να καταγράφονται πλέον. Έτσι, συνολικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας είναι 232. Ενώ οι θάνατοι είναι 19, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, 73 είναι, οι 46 σε απλές κλίνες, 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα άτομο σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, είναι πρωταθλήτρια όπως λέμε και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και από τα τελευταία στοιχεία σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Βάρυβουλο, Βουλιαγμένη, Αγία, Παρασκευή και Παλίνη. Και τώρα σε έναν άλλο θέμα, το βασικός τρόπος αντιμετώπισης των κουνουπιών που είναι οι ψεκασμοί, εντατικοποιούνται από τους Δήμους σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Απόψε θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος ένας έκτακτος ψεκασμός μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, όπως έχουμε ακούσει τους ειδικούς να αναφέρουν και ακούσαμε και σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, είναι καθοριστική σημασία σε ψεκασμοί να ξεκινούν έγκαιρα. Οπότε τώρα είναι αυτό ένα ερώτημα. Το κατά πόσο ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο δράσης, το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται άμεσα με τους ψεκασμούς.
0: Σωστά. Να είσαι καλά, Ματίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ματίνα Πολυχρόνη, είναι αυξημένοι οι αριθμοί και θα κρατηθούν σε αυτά τα αυξητικά, σε αυτά τα επίπεδα. Από ό,τι υπολογίζουν τουλάχιστον οι επιστήμονες μέχρι και τα αρχές του Οκτωβρίου. Στον Δημήτρη Χατζικόρτσου τώρα, γιατί είχαμε μία ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, μια γυναικοκτονία δηλαδή στη Ροδόπη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο, ακόμη όπως είπες και σε μία γυναικοκτονία, ακόμη μια δολοφονία, ακόμη μια μάνα που χάνει τη ζωή της και αφήνει πίσω τρία παιδιά εξαιτίας του 53χρονου σύζυγου, συγκεκριμένη περίπτωση που τη δολοφόνησε μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο βρισκόντουσαν μάλιστα ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών που είδε να δολοφονείται η μητέρα του μπροστά στα μάτια της και ενός 19χρονου αγοριού, του δεύτερου γιου, ο οποίος μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα δύο παιδιά και για το τρίτο παιδί το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για σπουδές και εργασία το να χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη μητέρα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν τον 53χρονο, ο οποίος προσπάθησε και αυτό να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Τραυματίστηκε ελαφρά στην κοιλιακή χώρα και κατανάλωσε καυστικό υγρό. Νοσηλεύεται στο Σουσμανόγλιο νοσοκομείο εδώ στην Κομοτηνή. Φαίνεται λοιπόν πως χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στις αρχές και ομολόγησε τον φόνο. Φαίνεται μάλιστα να υποστήριξε πως το έκανε ενώ ήταν θολωμένος καθώς είχε προηγηθεί καυγάς. Να σου πω ότι οι γιατροί θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν την κατάσταση του 53χρονου για να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο έτσι ώστε να απολογηθεί και ενώπιον της εισαγγελέα για τις κατηγορίες, τις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες τον βαραίνουν. Από εκεί πέρα κατάθεση στην αστυνομία έδωσαν και τα άλλα δύο παιδιά, το 16χρονο κορίτσι και το 19χρονο αγόρι που ήταν παρόντα στο συμβάν. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αφορούν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει από αυτή την εξέταση, το ότι η 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς

0: έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην βραχυλική χώρα, στο λαιμό, προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά η 44χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί, είναι μια υπόθεση που δεν ξεκίνησε χθες. Είναι χρόνια τώρα, το 2022 είναι η καταγεγραμμένη καταγγελία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, όταν το ζευγάρι ήταν στην Κρήτη και κατήγγειλε η 44χρονη γυναίκα ότι ο άντρας της την απείλησε και την εξύβρισε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο άντρας. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για 2 βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική. Όμως αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Και είδαμε ότι αυτό
1: έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται.
0: 22 είναι η καταγεγραμμένη καταγγελία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, όταν το ζευγάρι ήταν στην Κρήτη και κατήγγειλε η 44χρονη γυναίκα ότι ο άντρας της την απείλησε και την εξύβρισε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο άντρας. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για 2 βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική. Όμως αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Και είδαμε ότι αυτό
1: Έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρσου. Και τώρα

0: Έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται, ο Χάρη και η Μέγκαν. Δεν ξέρω, τους έχει δει κάποιος. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στη Βρετανία. Χθες προσγειώθηκε το ιδιωτικό τους jet στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Να σημειώσουμε βέβαια, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται και επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα τους κατοικία βρίσκεται στην ήσυχη και γραφική περιοχή του Cotswolds, λίγο έξω από το Λονδίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο τους παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους σε σχολείο και θα ξεκινήσουν μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει κανονίσει μια σειρά από φιλανθρωπικές επαφές, θα παραστεί σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ εργάζεται και πυρετοδός για τους αγώνες Invictus που θα λάβουν χώρα το ερχόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υποδοχή από το βρετανικό τύπο είναι μάλλον αδιάφορη. Όχι μόνο δεν αποτελεί
0: αυτό που ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς τους υποδέχθηκαν.
1: Θα έλεγα με αρκετά χλιαρό τρόπο. Ναι. Δεν αποτελεί πρώτη είδηση δεν σε αποτελεί κανένα πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Και σε κάποια μάλιστα δεν υπάρχει καν σαν είδηση.
0: Άρα, ναι.
1: Τώρα, ναι. Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις και κάποια σχόλια σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή τους εδώ. Σηματοδοτεί σίγουρα μία νέα σελίδα, ωστόσο πολλοί σημειώνουν ότι αναπόφευκτα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο και τα άλλα τα ζητήματα που έχει η βασιλική οικογένεια.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 20 μονάδες μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία 10 μέρες πριν τις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Πρώτο βήμα προς νέα πενταμερή στο Κυπριακό έκαναν Χριστοδουλίδης Ερχιουμάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 ημέρες απομένουν μέχρι τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας-Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει μόλις 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, είναι όμως το πρώτο γερμανικό κρατήδιο που ενδέχεται να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν από τα μέσα του 2025 σταθερά την πρωτιά στην εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία ωστόσο διευρύνεται συνεχώς. Νέα επίθεση σε πετρελοφόρο σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα μεταξύ του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πάνω χέρι. Εν μέσω της έντασης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις ήταν το βασικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν για το Κυπριακό. Ο ΙΕ χαρακτήριζε την τρίωρη συνάντηση επικοδομητική στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Στο Βερολίνο συναντώνται σήμερα, μετά από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία και οι συμμαχοί της, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2030. Η Κομισιόν προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,76 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν με πτήσεις από ενδυμικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις.

0: Άρα χθες περιμένουμε και τον Όφη σήμερα.
1: Ναι, πολλούς περιμένουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία στις 7 απόψε θα είναι στην κλήρωση του League Face του Champions League, διότι μετά την επιβλητική της εμφάνιση και την νίκη με 4-0 επί της Λεύσκης στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια χθες, πήρε την πρόκληση για τα αστέρια, περιμένει μεγάλους αντιπάλους. Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και ούτω καθεξής. Έχει θηρία και αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπαίνει και στο Champions League. Έτσι. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός 8 αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ στην Τσεχία το παιχνίδι για να προκληθεί στη League Face του Conference League. Η αναμέτρηση ζωντανά από τον Sky στις 8. Υπάρχει pre-game στις 7.30 και γι' αυτό σου δίνω πάσα να πείσω το δελτίο. Ξεκινάει στις 6.
0: Στις 6. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι στις 6.
1: Πάρα πολύ σωστά. Στις 8 ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στην ρεβάνς του 1-1 και ο δικέφαλος για να προκριθεί και αυτός στην League Face του Conference League. Κλείνουμε με τον Όφη, ο οποίος μετά το 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Europa League.
0: Είπα τον Όφη γιατί νόμιζα δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Αλλά Παρασκευή δεν έχει.
1: Όχι, είναι πάντα Πέμπτη τα Europa και Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση του Όφη με την Τσεσεκά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Αλφα 88,6.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
6: 88,6.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το λατρεύεις.

0: Τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.
2: Α 88,6. Α 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
4: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα...

Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου,

0: με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτς και υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
8: Όλα σε ένα σημείο.
7: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
9: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31

0: 6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το λατρεύεις.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6. Η ΔΕΗ.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την

0: συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
1: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι

0: 88,6.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88441. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και

0: είναι αυτό?
1: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: φίλε μου.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα

0: ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή.
0: Τι, χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
0: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
0: Όλα σε ένα σημείο.
1: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες.

εξαιρετικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο

0: με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος ξεκινάμε από

0: Το καλαμπάκι δράμας που δηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα. 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
0: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,4.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα.
3: 88,6. Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.